90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
0: 92,9 Kiss.
2: Σεβα! Νόσα! Νόσα!

0: να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 22 Ιουλίου του 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Γκόμεζ. Ξεκίνησε από το Disney Channel και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες pop star και προσωπικότητες των social media.
1: Στις 22 Ιουλίου του 2011 έκανε πρεμιέρα το Captain America The First Avenger. Ήταν μία από τις ταινίες που έθεσαν τα θεμέλια για τεράστια επιτυχία του Marvel Cinematic Universe.
0: Στις 22 Ιουλίου του 2001 η Jennifer Lopez βρισκόταν ταυτόχρονα στο νούμερο 1 του box office και των μουσικών charts. Ήταν από τις πρώτες καλλιτέχνες που πέτυχαν αυτό το σπάνιο κατόρθωμα. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε, τι, πού σας πετυχαίνουμε. Είναι Πεμπτούλα, είναι 23 Ιουλίου, είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά.
1: Είναι το breakfast show.
0: Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Αυτόν τον κύριο και τη Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ φυσικά για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα. Δεν έχετε παράπονο, παιδιά, όσοι έχετε ξυπνήσει μέχρι τώρα. Δροσούλα συναντήσαμε.
1: Καλέ, τι ωραία. Καταρχάς, εχθές κοιμήθηκα με τον ανεμιστήρα.
0: Ναι,
1: εμένα απλά το λέω.
0: Εγώ κοιμήθηκα με το air condition γιατί το βράδυ, όταν έπεσα να κοιμηθώ, το σπίτι ακόμα είχε ζέστη από τις δύο τελευταίες μέρες. Αλλά ξυπνήσαμε το πρωί, παιδιά, και βγήκαμε έξω για να έρθουμε.
1: Μας χτύπησε το αεράκι, συνήλθαμε. Ξαφνικά, τέλος τα κουνούπια.
0: Πάναγια μου. Επίσης, έχω να καταθέσω ότι εχθές έκανα και το πρώτο μου μπάνιο.
1: Α, το πρώτο σου ήταν.
0: Πισινάτο, αλλά δεν παραπονιόμαστε.
1: Το έμαθε όλο το Instagram ότι πήγες για μπάνιο.
0: Βρέξαμε το πετσί μας εχθές. Πρώτη φορά, Ιούλιο μήνα, 22 Ιουλίου έφτασε για να βρέξω την πέτσα μου, ρε φιλέ. Συγγνώμη, δεν ακούστηκε πολύ.
1: Να τη μαρινάρεις πρώτα και μετά βρέξτε, να ξεπλυνέτε.
0: Λοιπόν, παιδάκια, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, έχουμε ετοιμάσει δωράρες, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Καταρχάς, θα σας μάθουμε τι είναι το orbiting, παιδιά μου, καλά.
0: Τι είναι το orbiting? Α, καλά, θα μας τα πεις. Εσείς θα τρώγατε σορμπέ με μυρμήγκια?
1: Ναι, έχω φάει πολλά πράγματα με μυρμήγκια. Μαθαίνουμε επίσης τη φοβερή ιδέα 84χρονου για να μειώσει το κόστος καλλιέργειάς του.
0: Μας κάνει η μουσική του σούπερ μάρκετ να ξοδεύουμε περισσότερα άραγες.
1: Άραγες. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα ζώφητο πράγμα.
0: Και όχι μόνο αυτό, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα και φυσικά σας χρειαζόμαστε έτσι ενεργά. 6-9-43-9-29-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9- 2-10-29-29-29.
1: Είναι το Viber.
0: Το Viber, παιδιά, είναι οι τελευταίες μέρες και έχω αρχίσει και κλατάρω, αλήθεια. Οπότε μας στέλνετε μηνύματα τις καλημέρες σας, γιατί όπως βλέπετε τα ψωμιά μας είναι λίγα. Ελάτε να κάνουμε παρέα, να γίνουμε πολύ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss.
1: Περίμενε, θέλω να πω ότι μας ήρθε μία έκπληξη στο στούντιο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
0: Πείτε βρε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθαν οι φίλοι μας, παιδιά, να μας κάνουν έκπληξη.
0: Μας κάνουν έκπληξη και μας φέρουν πρωινά, φαγιά.
1: Τι ωραία να φάμε. Αλλά πριν φάμε, παιδιά μου, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
0: Και όμως μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση, τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά να δω. Πολύ ωραία. Δροσούλα σήμερα.
1: Κάθε φορά τι γλύφεις?
0: Είναι το σαλάκι στο δάχτυλο και το βγάζω έξω για να πάρει αέρα. Και να δω από πού έρχονται οι άνεμοι.
1: Από τον αεραγωγό.
0: Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Από πού το βγάζει έξω κάθε φορά αυτό το πράγμα?
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω όπως θα ήθελα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, δροσούλα νιώσαμε σήμερα στην πετσούλα μας. Πάρα πολύ δροσούλα. Αισθητά έχει αρχίσει και πέφτει θερμοκρασία. Να σας πω για την ιστορία ότι έθριος θα είναι ο καιρός. Τα βαρομετρικά δηλαδή είναι έθρια όλα.
1: Τα έπιασες τα βαρομετρικά,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Θα έχει και 2-3 μποφοράκια έτσι για να γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη θερμοκρασία. Μέχρι τους 33-35 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο. Δεν είναι λίγη, αλλά δεν είναι οι 43. Να...
1: Έλα, φτάνει, να πω την κίνηση τώρα. Μία ώρα μιλάς για τον καιρό. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχει λίγη κινησούλα. Εκεί στο ύψος των Άνω Πατησίων στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Η υπόλοιπη Αθήνα είναι μια χαρά. Λίγο κάτω στο λιμάνι έχουμε θέματα.
0: Γιατί? Α, φεύγουνε.
1: Γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: τι, γιατί?
0: Επίσης, να σας πούμε, παιδιά, ότι σήμερα, όχι ότι δεν μας περιμένετε, γιατί σου είπα έτσι να έχουμε να πούμε και κάτι.
1: Αν έχετε κανένα νηψάκι, κανένα ξαδερφάκι.
0: Ναι, που έδωσε Πανελληνίες, βγαίνουν σήμερα οι βάσεις. Μετά τις 11, παιδιά, γίνονται οι ανακοινώσεις. Οι υποψήφοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω SMS. Μέσω SMS.
1: Να μας στείλετε. Α, μετά τις 11 δεν μπορώ να μας στείλετε. Αύριο να μας στείλετε.
0: Αύριο να μας στείλετε που περάσατε.
1: Αυτό.
0: Όλα θέλω να τα μάθω.
3: The Breakfast Show κάθε πρωί

0: 18 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμει τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τι καψόγια είναι αυτά που μου κάνει σήμερα.
1: Είναι φίλοι μας εδώ, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι καλοκαιράκι. Είμαστε βεράντα, τώρα κάντε το εικόνα. Έχουμε βάλει το φιδάκι έτσι να καίει και να μυρίζει για τα κουνούπια. Και εκεί που
1: έχουμε
0: καθόμαστε.
1: Ταγκλάρι.
0: Ναι, και εκεί που καθόμαστε βλέπουμε στον τοίχο του μπαλκονιού ένα τσούπι, ένα σαμιαμίδι.
1: Αχ, τα αγαπώ τα σαμιαμίδια, Αργύρη, τα αγαπώ.
0: Τα λατρεύω τα σαμιαμίδια.
1: Τα αγαπώ.
0: Μικρός τα φοβόμουν, αλλά μου είχε εξηγήσει η μαμά μου ότι ήταν τα λογάκια της Παναγίας. Γιατί παύση.
1: Αυτό δεν άλλο είναι. Άλλο είναι το λογάκι της Παναγίας.
0: Τι είναι το σαμιαμίδι.
1: Έντομο, το praying mantis.
0: Όχι ρε.
1: Ναι, καλέ.
0: Το ξέρω. Αλλά η μαμά μου αυτά μου είχε πει για να μην τα φοβάμαι, επειδή εγώ τα έλεγα σαύρες αυτά.
1: Σαύρες είναι.
0: Ναι, αλλά μου τα πει σαν μια μυδάκια και μου τα πει για να μην τα φοβάμαι. Ναι, ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, πρέπει να τα σκοτώνουμε ή όχι.
1: Όχι.
0: Ακριβώς. Αυτό μου είχε πει και η μανούλα μου τότε. Δεν τα σκοτώνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε και να τα πειράζουμε. Γιατί το σαμιαμίδι μπορεί να είναι χρήσιμο μέσα στο σπίτι.
1: Κάνει καμιά δουλειά. Πλύνει κάποια πιάτο.
0: Κάνει. Τρώει μαμουνάκια, τρώει μυγούλες, σκνίπες, σκόρους, πλασματάκια που είναι αρκετά ενοχλητικά όταν μπαίνουν στο σπίτι μας και μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Εκτός λοιπόν το ότι μας γλιτώνει από την εκνευριστική παρουσία όλων αυτών των εντόμων, συμβάλλει σημαντικά και στην ισορροπία του οικοσυστήματος και της αλυσίδας, το ξέρεις.
1: Εγώ τα αγαπώ τα σαμιαμίδια.
0: Πολλοί λένε δε ότι φέρνουν και καλοτυχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί, αλλά καλό είναι να το πιστεύουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.
1: Να πω, να δώσω εγώ τώρα μία.
0: Ελληνικά καταρχάς, πάμε.
1: Όχι, περίμενε. Ήρθε η ώρα να γίνω κόλαφος. Ωραία.
0: Μίλα μου.
1: Επιτρέπεται να σκοτώσουμε μόνο κουνούπια και κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε.
0: Έβλεπα προχθές ένα βίντεο, μου βγήκε ένα βίντεο στο TikTok που ήταν ένας κύριος, προφανώς είναι η δουλειά του αυτή. Πρέπει να δουλεύει σε εταιρεία πολύ, είμαστε, δεν ξέρω τι. Και έλεγε: ποια έντομα πρέπει να σκοτώσουμε και ποια έντομα πρέπει να αφήνουμε.
1: Ποια ήτανε.
0: Έλεγε λοιπόν: τις κατσαρίδες πρέπει να τις σκοτώσουμε. Το σκόρο πρέπει να το σκοτώσουμε. Γιατί, γιατί προβλήματα δημιουργούν στο καθένα. Και αφορούσε και το σαμιαμιδάκι.
1: Ωραία. Λοιπόν, TGI Friday σας στείλουμε.
0: 50 ευρώ δώρο επιταγή, παιδιά, 2, 10, 80, 50.000 να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε ότι τα σαμιαμίδια είναι τυχερά. Ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
1: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση στον εγκέφαλο του
0: Αγγελίου. Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας. Είναι συγκάτοικοι.
1: Εγώ δεν έχω, γιατί μένω ψηλά και βαριούνται μάλλον να ανέβουν μέχρι εκεί πάνω.
0: Κοίτα εδώ ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο. Κοίτα εδώ για
1: λοιπόν,
0: πάνω να δούμε.
1: 2, 10, 80, 50.000 δωρεοπιταγή TGI Fridays να πάτε να απολαύσετε τις μπερκεράρες σας, τα ποτέ του Twister σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας και όλα αυτά τα ωραία.

0: Πυρετόδες όνειρο ακούμε από τον Alex Warren εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς.
1: Είναι μια καλή ώρα να πάμε να πούμε μια...
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας την Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι.
1: Έλα, τι κάνεις?
4: Καλά, είμαι, πάω στη δουλειά.
1: Άδεια δεν έχει?
4: Όχι ακόμη. Πότε? Την Παρασκευή official ξεκινάει.
1: Την Παρασκευή, αύριο.
4: Αύριο.
0: Είσαι βασίλισσα και αρχόντισσα. Πού θα πας?
4: Ναι, θα πάω στην Εύβοια.
1: Ποιο στην Εύβοια, στα μέρη μου θα πας? Πού θα πας?
4: Θα πάω στο Πευκή, παιδιά.
0: Τι ωραίο που είναι το Πευκή, έχω πάει. Είναι προς τα πάνω, Ιστιαία, Πευκή, προς τα εκεί.
1: Ναι,
4: είναι βόρεια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω περάσει πολύ ωραίο καλοκαίρι εκεί, να ξέρεις.
1: Τι έχεις κάνει, Μαρή, πια έχεις περάσει τόσο ωραία?
0: Δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, αυτά πάντα. 10 κιλά σίκα έπαγα. Και έχω με γλυκό του κουτανιού σίκο.
1: Να σου πω, Αγγελικούλα, πόσο είναι η άδεια μας, πόσο θα κάτσουμε εκεί?
4: Εκεί θα κάτσουμε μια εβδομάδα. Η άδεια είναι για όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Α, πολύ ωραία. Να σου πω, το ξέρεις ότι εκεί έχεις αμυαμίδια πολλά,
4: ναι, το έχω ακούσει. Γενικά έχει αρκετά έντομα ζωήφια και όλα αυτά.
1: Σα αμυαμίδια δεν τα πειράζουμε.
4: Εγώ, επειδή έχουμε καταγωγή από Κατερίνη, και εμένα η μαμά μου τα ίδια μου έλεγε ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτης.
0: Παρόμοιο, δεν το έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτης, γιατί αυτό είναι άλλο ζωήφιο.
1: Όχι, μαμά μου τώρα.
4: Έτσι, απλά το αλογάκι της Παναγίτης. Ναι. Το αλογάκι της Παναγίτης έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα.
1: Μπράβο.
4: Και επειδή είναι αδερφάκι του το σαμιαμίδι, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό.
1: Η βιολογία της ψυχής και της καρδιάς. Και των παιδικών θυμίσεων.
4: Η βιολογία της μάνας.
0: Λοιπόν, Αγγελική μας, καλημέρα. Έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή για τα TGI Fridays 50 ευρώ. Να πας να τα απολαύσεις και να μας σκέφτεσαι σε κάθε μπουκιά.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, πόσο γλυκούλα είσαι εσύ? Αν σου λέγα πόσα κιλά γλυκούλα είσαι.
4: 65
1: κιλά γλυκούλα. Ωραία,
0: εγώ πιστεύω 400 κιλά γλυκούλα.
1: Λοιπόν, Γλυκούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Α, και Γλυκούλα.
4: Και εγώ.
0: Φιλάκια.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Είναι Πεμπτούλα, 23 Ιουλίου, 30 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss. Αλλά δεν έχετε να πάτε πουθενά, καλά μου παιδιά. Γιατί.
1: Τρώω ένα. Πώς το λένε αυτό?
0: Κρουασίνι,
1: πολύ ωραίο.
0: Τρώει ένα ωραίο κρουασίνι. Λοιπόν, σε λίγο παιδιά παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα, αλλά και μαθαίνουμε και ποιες τροφές μας δροσίζουν. Το κρουασίνι, ας πούμε, δεν μας δροσίζει.
1: Όχι, αλλά είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο, μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Kwan και Tainted Love.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Ναου επιτυχίες, παρέα εδώ με τη φράου ζωή και τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα, να πάει τρένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πρέπει να τρώμε στον καύσωνα για να δροσιζόμαστε από μέσα, γιατί απ' έξω είναι ο ανεμιστήρας και το air condition. Καταρχάς το αγγούρι. Παιδιά, μην γελάτε. Εγώ γελάω, βασικά.
1: Εγώ δεν γελάω.
0: Ναι, ναι. Εσύ, ναι. Το αγγούρι, λοιπόν, περιέχει 95% νερό. Αλλά και το μαρούλι. Μαρούλι όμως είναι εκτός εποχής. Καλό είναι να μην το τρώμε, λέω εγώ.
1: Α, είναι το. Και τι σαλάτα τρως το μαρούλι. Καλοκαίρι.
0: Μαρούλι τρως.
1: Τι τρως.
0: Αγγούρι. Αγγούρι και ντομάτα.
1: Κοίταξε. Ωραία.
0: Αυτό θα έλεγα. Δεν με αφήνει. Η ντομάτα, λοιπόν, επίσης είναι καλός μας σύμμαχος, αφού έχει περιεκτικότητα 94% σε νερό, καθώς και το κολοκυθάκι. Όσον αφορά τα φρούτα, πρέπει να προτιμάμε το καρπούζι που έχει 92% περιεκτικότητα σε νερό, τις φράουλες και το πεπόνι, και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίες οι κρύες σούπες. Γκασπάτσο, ξέρεις τον γκασπάτσο.
1: Γκασπάτσο, sí.
0: Γκασπάτσο υπέροχο.
1: Sí, πασκάτσο.
0: Άμα είναι κρύα τα λαχανικά όταν τα βάζεις στο μπλέντερ, γίνεται μια φανταστική κρύα σούπα. Και τα ζεστά ροφήματα επίσης. Παρόλο που φαίνεται αντιφατικό, τα ζεστά ή χλιαρά ροφήματα, όπως το πράσινο τσάι και το χαμομήλι, πέρα από το πιπί που θα πηγαίνετε κάθε δύο λεπτά, που είναι καλό.
1: Μα με όλα αυτά καλά, έχεις φάει καρπούζι βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήρθα τις προάλλες στο σπίτι σου και μου έδωσες μισό κιλό καρπούζι, μισό κιλό πεπόνι. Συχτήρισε όλο το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Νίσταζα και ήθελα. Δηλαδή, λέω σε κάποιον, ας βάλω πάπια. Να τελειώνουμε.
0: Αυτά λοιπόν τα ζεστά και χλιαρά ροφήματα μπορούν να προκαλέσουν ήπια εφίδρωση, βοηθώντας το σώμα να αποβάλει θερμότητα. Κατάλαβες, κάτι αυτό. Και μετά πάμε στις ελαφριές φυτικές τροφές. Παρότι καμιά φορά μας κόβεται η όρεξη από την πολύ τη ζέστη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οργανισμός τότε ακριβώς χρειάζεται βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Οι θρεπτικές αλλά και ελαφριές τροφές είναι απαραίτητες. Έτσι, για παράδειγμα, τα όσπρια σε μορφή σαλάτας, όχι με ντοματούλες και σάλτσες και ψωμιά, όχι, και παπάρες.
1: Και τα βραστά λαχανικά.
0: Πρέπει να σίγουρα να έχουν θέση στην καθημερινή μας διατροφή. Ψητό κοτοπουλάκι. Εσύ δεν τρως όμως.
1: Δεν τρώω. Όχι, ένα ωραίο ψαράκι.
0: Ένα ωραίο ψαράκι, αρμυρίκια που είναι της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ένα κοκορέτσι.
0: Πάμε να πάλι στο φαΐ καταλήξαμε.
1: Ναι.
0: Και έχω φάει μισό κουτί κουρασίνια. Λοιπόν, και εσείς στο φαΐ θα παραμείνουμε. Ναπολιτίβο, 30 ευρώ δωρεάν επιταγή. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο τώρα γιατί παίζουμε. Όνομα πόλης, αυτό το πράγμα.
1: Με το γράμμα μη. Όπως λέμε Μιχάλης,
0: Μανάβης, βέβαια.
1: Μέθεξης.
0: Ναι. 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα για δώρο επιταγή και να μας πείτε τι τρώτε εσείς το καλοκαίρι. Το αγγούρι το τρώτε, σας αρέσει?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με αυτό το όμορφο αγόρι, τον Νταμιάντο Ντέιβιτ. Αυτός δεν είναι?
1: Αυτός είναι,
0: ναι. Ναι, βέβαια, μα σου λέω εγώ. Τον αναγνωρίζω εγώ από μακριά. Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη, τον Πάνο. Καλημέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα.
0: Πάνο ή Παναγιώτη να σε λέμε?
3: Πάνος καλύτερα.
0: Πάνος καλύτερα. Πάνο μου, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Διακοπές θα πάμε?
3: Διακοπές θα πάμε, ναι, τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, ωραία. Υπομονή.
0: Τι υπομονή, όταν οι άλλοι θα γυρνάνε, ο Παναγιώτης θα κουνάει το μαντήλι.
1: Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Φυσικά. Άσε με τώρα.
0: Παναγιώτη μου. Για πες.
3: Δεν έχω παράπονο, είμαι στην Καλαμάτα, δουλεύω εδώ, οπότε και εδώ τα απογεύματα σαν διακοπές είναι από τη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε με το μη.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί. Ο Παναγιώτης είναι εκτός Αθηνών, δεν μπορεί να παίξει.
0: Τι να κάνουμε, η Παναγιώτη μου μένει εκεί.
3: Μένω Καλαμάτα, ναι.
0: Και πώς θα πας να φας τον Απολυτήφο, βρες εσένα και εσύ?
3: Πηγαίνοντας στο νησί για διακοπές. Με μια στάση στην Αθήνα.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τώρα μας το πες.
1: Μπορούμε να θες να παίξεις, αλλά μην κερδίσεις τίποτα.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλέ μου. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, και βλέπω έξω φυσάει η θερμοκρασία. Είδες, παιδί μου, τα βαρομετρικά πώς είναι. Όπως τα πανηγίνανε.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Κατέβηκε
1: αυτό.
0: Κατέβηκε η θερμοκρασία και έχει δροσούλα έξω. Τι ωραία, τι ωραία. Θα πάρει και το νέφος. Αυτές τις δύο μέρες με τις πολύ ζέστη είχε και πάρα πολύ νέφος.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που εκεί πέρα στην ανηφόρα που είμαστε στην Κυψέλη που σου λέω, κοίτα το νέφος και μου λες, πού είναι το νέφος.
0: Αυτό, από σένα τα άκουσα. Πώς θα μαθαίνω από σένα τελικά, λοιπόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, Αμερικούλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
1: Νομίζω καιρός ήταν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αφήνουν το σκυλί τους μέσα στο αυτοκίνητο ενώ έχει καύσωνα, χωρίς air conditioning, χωρίς τίποτα. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν τα Τέσλα. Τα αυτοκίνητα στην Αμερική, τα οποία μπορείς να τα αφήσεις, έχει ειδικό πρόγραμμα για να αφήσεις το σκυλί μέσα με air conditioning και σου βγάζει και ένα μήνυμα: μην αγχώνεστε, το σκυλί κλιματίζεται.
0: Μόνο με το Τέσλα.
1: Νομίζω μόνο το Τέσλα την έχει αυτή την επιλογή.
0: Δεν έχω και αυτή την επιλογή και εγώ επίσης να έχω Τέσλα.
1: Εσύ δεν έχεις και σκύλο. Πάρε πρώτα σκύλο και πάρε μετά Τέσλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν, στην Αμερική, λοιπόν, αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους του καλού Σαμαρίτη, λέγονται. Οι οποίοι προστατεύουν τους πολίτες που επεμβαίνουν για να σώσουν το κατοικίδιο, ένα εγκλωβισμένο κατοικίδιο. Ίδιο σε αυτοκίνητο όταν κινδυνεύει άμεσα από υπερβολική ζέστη ή κρύο αντίστοιχα, γιατί και συμβαίνει και με το κρύο το ίδιο. Η προστασία όμως δεν ισχύει αυτόματα σε όλη τη χώρα. Πολλές περιπτώσεις, πριν σπάσει κάποιος στο τζάμι, πρέπει να βεβαιωθεί ότι το όχημα είναι κλειδωμένο και το ζώο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Να καλέσει τις αρχές, να προκαλέσει τη μικρότερη δυνατή ζημιά και να παραμείνει στο σημείο μέχρι να φτάσει βοήθεια. Οι ακριβείς προϋποθέσεις διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, γι' αυτό η επικοινωνία με την αστυνομία, την πυροσβεστική, είναι πάντα απαραίτητη.
1: Δεν μου έχει τύχει εμένα να έχω πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και να είμαι κάτω στο πάρκινγκ, να έχω παρκάρει και δίπλα στο διπλανό αυτοκίνητο κατά καλό καιρό, μιλάμε Αύγουστος, και να είναι στο διπλανό αυτοκίνητο ένα μικρό σκυλάκι το οποίο ήταν μέσα, αγάβγιζε σαν δαιμονισμένο βέβαια, γιατί παίρναγε ο κόσμος και ήταν σε μια ταραχή το σκυλί μέσα στη ζέστη. Και πήγα και έκανα χαμό, βρήκα τον κύριο που είχε το αυτοκίνητο, έπεσε πολύ.
0: Ωραία, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρεις ένα δέμα από ένα τέτοιο που φέρνουν τις παραγγελίες. Και με άφησες μέσα στα μάξι, πήρες και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα. Σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
1: Εσύ δεν μετράς.
0: Εσύ γιατί με άφησες μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ δεν μετράς. Ας έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, να βγεις έξω να πάρεις αέρα.
0: Εγώ γιατί δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί.
1: Γιατί μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε
0: παιδιά,
1: να
0: με άφησε μέσα στα μάξι και έφυγε. Και ήρθε μετά και δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί.
1: Γιατί μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιώς γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπα.

0: ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόλις ένα λεπτό μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχής. Συγκεκριμένα Ariana Grande.
1: Ariana Grande, no tears left to cry. Δεν έχω άλλα δάκρυα για σένα, Αργύρη Αγγέλου.
0: Αυτή συνεχίζει ακόμα το tour.
1: Φαντάζομαι πως ναι, δεν έχω μάθει ότι δεν το συνεχίζει.
0: Ωραία, 5η 23 Ιουλίου είναι λοιπόν. Και τι ήθελα να πω, ήθελα να σας πω. Εσύ ήθελες να μας πεις.
1: Εγώ ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι τι ωραίο που είναι το καλοκαιράκι τώρα, έτσι. Πλησιάζουν και οι διακοπές. Και το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορείτε να τα ζήσετε όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ηλιοφάνεια, παιδιά. Ηλιοφάνεια καλή. Ηλιοφάνεια πολύ. Θερμοκρασία μέχρι τους 33 με 30. Κάποιες περιοχές νιώθω.
1: Πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου. Μισό, ποιο είναι πιο πρισμένο.
0: Ένα σύννεφο. Ναι, ναι.
1: Το ραντίζουν εδώ πέρα.
0: 33-34 θα πάει. Αλλά το σημαντικότερο είναι, παιδιά, ότι έχει πέσει θερμοκρασία πολύ σε σχέση με χθες και ότι έχει ένα αεράκι. Ήρθε και η Ελβίρα απ' έξω μου το επιβεβαίωσε. Ναι, ναι. Είναι δροσερά.
1: Τα δάχτυλά σου που τα γλύφισα σύστολα για να πεις τον καιρό, τα πλένεις μετά.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Τώρα ξέρω να μην πιάνω ότι πιάνει ο Αργύρης Αγγέλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον Κηφισό.
0: Δεν θα μιλήσω για τις φήμες που κυκλοφορούν στο σταθμό για σένα.
1: Οκ. Να πω κάτι. Δεν θα μιλήσω για τίποτα, γιατί αυτές οι φήμες είναι ψευδείς. Και θα την πάρω. Είμαι οριακά. Θα ανεβάσω story στο Instagram του Kiss να μιλήσω για την αλήθεια. Λοιπόν, στο Κηφισό έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο στο Περιστέρι εκεί κινησούλα αρκετή και στον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά και στη λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και θέλεις να σου πω κάτι?
0: Ναι.
1: Καλύτερα
0: να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
1: Πραγματικά, αλλά δεν είναι όπως φαίνονται κάποια πράγματα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Big From Desire ακούμε από καλά εδώ και κλειώ πάρταρε. Όση ώρα έπαιζε αυτό το τραγούδι, ναι, το είχαμε δυναμώσει στο τέρμα. Χόρευε, έκανε αεροβική.
1: Πολύ, πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Κις και θα σας πάω στο θερμαϊκό κόλπο τώρα.
0: Μπίζνα.
1: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος.
0: Ναι.
1: Είχε κάτι χωράφια. Και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα πού να σκάβω γεωτρήσεις, πού να ρίχνω νερά. Θα κάπα. Μπίζνα.
0: Βασικά είναι το ελληνικό πανδαιμόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, έτσι.
1: Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην πύλη του, μέσα στην κήτη του ποταμού Αξίου, λίγο πριν τις εκβολές. Και φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα ένα φράγμα για να κατευθύνει το νερό προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά του.
0: Η φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
1: Επίσης διαπιστώθηκε από την έρευνα, επειδή έγινε καταγγελία, τον βρήκαν τον άνθρωπο αυτό. Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι από το 21 μέχρι το 25 πραγματοποιούνταν κάθε Μάιο εργασίες εκβάθυνσης.
0: Α, όλο και τόσο.
1: Και κατασκευής αναχώματος. Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
0: Γιατί φυσικά όμως.
1: Σε βάρος του 84χρονου από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας για παραβάση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Προκάλεσαν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξίου και του Θερμαϊκού Κόλπου, επηρεάζοντας τους υδρόβιους οργανισμούς, τα παραποτάμια υδρόβια βλαστάρια και διατάραξε την οικολογική ισορροπία. Τι άλλο πρέπει να κάνει.
0: Ο κύριος λέει: Αξιός, ωραίο ποτάμι. Δεν το επεκτείνω να το κάνω ανάξιο. Και είχε τον Αξιό, το κεντρικό ποτάμι, ο ανάξιος ή η λωρίδα που πήγαινε στο δικό του το χωράφι και μετά τι έκανε. Τι θα μπορούσε να κάνει. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Προτιμώ να μιλήσουμε για τις φήμες που κυκλοφορούν για σένα στο ραδιόφωνο στον Kiss 92,1. Λοιπόν.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: 18 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τη Jennifer Lopez.
1: Let's get loud.
0: Ναι. Και θέλω να στείλουμε έτσι μια πολύ ωραία έτσι πρωινή καλημέρα στο φίλο μου το Θάνο στη Θεσσαλονίκη που μόλις ξύπνησε.
1: Καλημέρα, Θάνο.
0: Είναι γραμματιζούμενος, είναι βιολόγος. Έτσι, θα σέβεσαι. Καλημέρα, Θάνο.
1: Για πες μας, ρε Θάνο, γίνεται το αλογάκι της Παναγίας και το Σαμιαμίδη να είναι στην ίδια οικογένεια?
0: Τώρα ξύπνησε, δεν τα έχει ακούσει.
1: Ζωντανόν, όχι, το λέω, το ρωτάω, ρε παιδί μου, για ένα φίλο μου. Λοιπόν, Θάνο και ακρατές μας και Αργύρη μου, θέλω να σου πω για ένα καινούριο όνομα μιας κατάστασης που βιώνουμε πολύ συχνά εμείς. Γιατί εγώ και εσύ ειδικά έχουμε πάρα πολλούς θαυμαστές και πάρα πολλά άτομα τα οποία μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή μας, αλλά δεν θέλουν να μας αφήσουν σε ησυχία. Όχι όταν κάποιος λοιπόν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή σου, ναι. Κάνει orbiting.
0: Πώς παρακολουθεί τη ζωή
1: σου? Το orbiting, τι είναι το orbit? Είναι η... τα ελληνικά δεν τα ξέρω.
0: Μια τσιχλίτσα.
1: Είναι η τροχιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα και το κοινό. Το orbit είναι η τροχιά. Άρα είναι σε τροχιά γύρω από σένα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με σένα.
0: Σε επαφή.
1: Σε επαφή. Λοιπόν, άμα θέλεις να πάμε πόλεμο, θα πάμε πόλεμο σήμερα, στο ορκίζομαι.
0: Μπορώ να σε πολεμήσω.
1: Μέχρι αύριο μπορώ να σε τελειώσω.
0: Μέχρι τελικής πτώσης.
1: Λοιπόν, όταν κάποιος φεύγει αλλά δεν εξαφανίζεται πραγματικά, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει, έχει σταματήσει να σου μιλάει, δεν στέλνει μηνύματα, δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί όλα στα stories, σου κάνει like, σου βλέπει τα posts σου και τα λοιπά, σε ακολουθεί ακόμη στα social media.
0: Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύεις?
1: Αυτό το κάνει γιατί αναρωτιέται ο άνθρωπος αυτός αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον απέναντι, από σένα σε εκείνον, και απλά θέλει να είναι εκεί για να πας εσύ να του μιλήσεις, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Θέλει να δείχνει παρουσία για να πει ότι άμα θέλει θα μου μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Τι θέλεις πραγματικά? Το ghosting ξέρεις τι είναι?
0: Το ghosting ξέρω τι είναι.
1: Ωραία,
0: είναι αυτό που μπαίνεις με την Πέμπτη, που λέει και η φίλη μου η Μίρκα από Κωνσταντίνου, μπαίνεις σε μια σχέση με την Πέμπτη και βγαίνεις με την Πέμπτη. Αυτό είναι το ghosting.
1: Ωραία, έχει διαφορά το orbiting από το ghosting?
0: Δεν το έχει εξηγήσει άνθρωπος καλύτερα. Για όσους οδηγούν καταλαβαίνουν. Μπαίνω με την Πέμπτη, βγαίνω με την Πέμπτη.
1: Εσύ πώς το καταλαβαίνεις που δεν οδηγείς, έχεις να πιάσεις το αυτοκίνητο 15 χρόνια?
0: Γιατί έχω σοφέρ.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Justin Bieber και Love Yourself εδώ στον αέρα του 92,9 και η ώρα είναι 8:27 πρώτα λεπτά.
1: Και θα σε ξαναπάω Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Α, ωραία, να φάμε.
1: Για ένα
0: τίποτα.
1: Φαινόμενο που συμβαίνει συχνά και εδώ στην Αθήνα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Απλά στη Θεσσαλονίκη την πληρώσαν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αυτά τι κάνανε τώρα. 2-39 χρονοί ήταν εκεί στην περιοχή τη Παπάφη.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη, δεν την ξέρω εγώ αυτή την περιοχή, δεν έχω πάει στην Παπάφη.
0: Να πάμε.
1: Να πάμε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τι έκαναν, μετακόμιζαν και παίρνοντας τα πράγματά τους να πάνε στο επόμενο σπίτι.
0: Αφήσανε και μισή περιουσία στο πεζοδρόμιο.
1: Δεν τα θέλανε, ρε παιδί μου.
0: Να και τα πάνε ένας άνθρωπος που τα χρειάζεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Και τα κατεβάσαν στο δρόμο. Έλα όμως που το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές και σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος των δύο παιδιών για ρήπανση του περιβάλλοντος και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό. Στην Κυψέλη δεν το συζητώ.
0: Νοικοκυριά
1: ολόκληρα.
0: Ολόκληρα νοικοκυριά.
1: Πότε είχε ανακαινήσει ένας ένα μπάνιο δίπλα και είχε βγει όλο
0: μπιντέζλε, κάλλη, νυχτήρας. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή έχω προσπαθήσει και εγώ να μου πάρουν κάτι μπάζα, που μαζί τελικά τα κανονίσαμε, βρήκα μια εταιρεία ιδιωτική, το να συνεννοηθείς με το Δήμο, να έρθουν να πάρουν τα μπάζα.
1: Που λένε τόσο εύκολα, πάρτε το Δήμο να έρθει να τα πάρει.
0: Και είχα πάρει στο Δήμο Καλυθέας, καταγγέλλω. Στο Δήμο Καλυθέας είχα πάρει τηλέφωνο. Ναι, μάλιστα. Αυτό που θέλετε μπορεί να γίνει από τον Νοέμβριο και μετά, να πάρετε ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι,
0: έτσι μου μίλησε η άλλη.
1: Ήταν
0: Σεπτέμβρης.
1: Εγώ λοιπόν μια φορά την ίδια ανάγκη είχα, γιατί στην αποθήκη είχα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί συνήθως πετάμε με στην αποθήκη, ό,τι περισσεύει το πετάμε. Κάποια στιγμή λέω να την καθαρίσω αυτή την αποθήκη, γιατί χώραγα να ανοίξω, να πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω, άκουγα κάθε μέρα που πέρα και από την Κυψέλη ένα παλιατζή. Ο παλιατζή. Μου λέει κάποιο λοιπόν τον παλιατζή να πάρει, θα έρθει να σταδιάσει όλα και αυτά. Λέω, ο παλιατζή μάλλον έρχεται, παίρνει τα πράγματα.
0: Ο παλιατζή δεν λέει μπανιέρε, λέει μπανιάρε. Απλά να το πω αυτό έτσι. Άλλο καταπέλτη.
1: Λοιπόν, πετυχαίνω μια φορά εδώ μεταξύ. Εγώ μένω στον 7ο. Ακούω τον παλιατζή μέχρι να κατέβω κάτω. Έχει φύγει ο παλιατζή. Μια μέρα λοιπόν είμαι κάτω και έχω παρκάρει και ακούω παλιατζή. Και λέω, παιδιά, το έχω, εδώ είμαι. Περνάει ο παλιατζή μπροστά, μπαίνω μπροστά. Λέω, stop. Έχω εδώ να πάρετε πράγματα. Μου λέει, βεβαίω, παρκάρει. Τον πάω κάτω στην αποθήκη. Έλειωσε από τον υδρότα γιατί κουβάλισε πράγματα από εδώ, εκείνο το
0: άλλο. Πολύ πράγμα, μια περιουσία πήρε ο παλιατζής.
1: Αφού τα πήρε όλα και τα φόρτασε, λέω χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα φύγω. Και η γυναίκα μου λέει, δεν θα με πληρώσεις. Δεν ήξερα τους παλιατζίδες που πληρώνουμε. Εγώ νόμιζα ότι η αμοιβή του είναι τα πράγματα που παίρνει.
0: Και εγώ έτσι νόμιζα.
1: Δεν ήξερα για τον κόπο του. Αισθάνθηκα τέτοια ντροπή. Δεν είχα και λεφτά πάνω μου. Πέρασε η Αλεξάνδρα, η γειτόνισσα από δίπλα. Τη λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις 20 ευρώ να δώσω. Και του είδε, δεν έδωσα 20 ευρώ και φύγει.
0: Πείτε μου στο Viber, παιδιά, 6942-929-929. Αν έχετε επικαλεστεί την ανάγκη του παλιατζή.
1: Αν πάρετε παλιατζή, πάντως, παιδιά, πρέπει να τον πληρώσετε.
0: Όχι,
1: να
0: μας πείτε αν εσείς τους έχετε πληρώσει, αν έχετε πάρει. Αυτή είναι η απορία.
1: Μα πληρώνονται οι παλιατζίδες. Εγώ δεν
0: μπορεί
1: το ξέρω.
0: Να μην πληρώνονται όλοι. Μπορεί να πέτυχες εσύ που σε είδε όμορφο και διάσημο, να λέει αυτό το ξέρω. Έχει παίξει το παραπέντε. Α, του πάρω τα λεφτά.
1: Έβγαλα και μια φωτογραφία.
0: Αλήθεια. Φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Πόσο τη θαυμάζω αυτή την κοπέλα που λέει αυτό το τραγούδι.
1: Είναι φανταστική.
0: Τι λέει, ήθελα να ξέρω. Ούτε στα ελληνικά δεν θα μπορούσα να το πω τόσο γρήγορα.
1: Είναι φανταστική καλλιτέχνη, δε Ρέι, θέλω να σου πω. Και έχει κάνει μεγάλο χαμό.
0: Ούτε να το κοροϊδέψω
1: πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, στην τελική ευθεία, λοιπόν, να πάμε τώρα στα σοβαρά. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και το σημαντικό αυτό έργο που υλοποιείται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις 31 Ιουλίου όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του ΕΣΥ αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική. Δηλαδή, για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να παρακολουθεί τη χορήγηση κάθε νοσοκομιακού φαρμάκου, ανανοσοκομείο, κλινική διάγνωση και θεράποντα ιατρό. Χρεώνω το καθένας πια τα φάρμακά του.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το κάθε
0: χρόνια λέγανε ότι γίνεται να πανηγύρει στα νοσοκομεία.
1: Καλά, η αλήθεια είναι, όταν είχα πάει να κάνω το χειρουργείο με το φλεβίτη, ναι, που με είχαν εκεί πέρα στην αναμονή, ναι, υπήρχαν διάφορα ντουλάπια που είχαν μέσα όλα αυτά τα βαριά που χρησιμοποιούν στα χειρουργεία.
0: Okay.
1: Τα βαριά, δηλαδή αυτά που δεν μπορείς να τα βρεις στην αγορά.
0: Ναι. Άμα δεν τα έχει το νοσοκομείο, ποιος θα τα έχει.
1: Και εγώ μπορούσα να σηκωθώ, αν ήθελα, ναι, και να πάω να τζουρνέψω μερικά. Δεν το έκανα.
0: Μπράβο. Ο επόμενος, να σου πούμε μπράβο δηλαδή.
1: Όχι, απλά να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί οι φήμες εδώ μέσα για μένα έχουν ξεφύγει πια.
0: Καλά κάνεις. Η αλήθεια είναι. Ο επόμενος μήνας λοιπόν θα είναι μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας και της ειδικά της
1: πλατφόρμας, ναι, που μας έρχονται τα μηνύματα.
0: Από το Σεπτέμβριο αναμένεται το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία με φίλτρα και κανόνες, όπως ακριβώς ισχύει για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Γιατί εγώ αν έχω ένα φίλο γιατρό, θα του πω ρε φίλε, μπορείς να μου δώσεις λίγο τάδε.
0: Δεν θα μπορεί τώρα.
1: Δεν θα μπορεί. Μπράβο.
0: Όποιος πήρε, πήρε.
1: Όποιος πήρε, πήρε. Cardigans και My Favorite Game. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, είναι 5η 23 Ιουλίου, δροσούλα έχει σήμερα. Ας το γιορτάσουμε που έχει δροσιά έξω.
1: Φυσικά να το γιορτάσουμε και εγώ μαζί σου είμαι, Αργύρι
0: μου.
1: Και
0: θα σας πάω στη Σεούλ τώρα, παιδιά.
1: Στη Σεούλ, κάτσε, κινέζικη μουσική έχω σου κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, κι ας είναι Κορέα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό βρήκα τώρα, δεν είναι καν.
0: Από
1: το να βάλω το γαλλικό ακορντεόν πιο κοντά είναι.
0: Ωραία. Καλέ, αν δεν το έλεγες κανείς δεν το καταλάβαινε.
1: Ωραία.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν εστιατορίου 2 αστεριών Μισελάν στη Σεούλ εκεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενός έτους, σου λέει, για τη χρήση μη εγκεκριμένων μυρμηγκιών ως γαρνιτούρα σε επιδόρπιο, σε σορμπέ συγκεκριμένα.
1: Μη εγκεκριμένων μυρμηγκιών. Ναι. Γιατί υπάρχουν και εγκεκριμένα. Γιατί εκεί πέρα γενικά σε ασιατικές χώρες τρώνε αρκετά ζωήφια.
0: Άκου να δεις τώρα. Αυτός λέει χρησιμοποιούσε κάτι μυρμήγκια που είχε ως και 50, είχαν ως και 55 φορές υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια τιμές σε μέταλλα και χνοστοιχεία. Δηλαδή ήταν πιο βαριά.
1: Ήταν, φαντάζεσαι τώρα να ρεύεσαι
0: μυρμήγκι. Ήταν 50, αφού μιλάμε για 55 φορές πιο βαριά, φαντάσου τι ανθυγιεινά πράγματα ήταν αυτά.
1: Ναι.
0: Τον συλλάβανε.
1: Εντάξει, λογικό μου.
0: Αυτός είπε ότι όντως το έκανα. Αλλά εγώ το συγκεκριμένο σορμπέ είχα την επιλογή να το σερβίρω είτε με τα μυρμήγκια είτε με βρόσιμα φυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λουλούδια.
1: Και είπε τα μυρμήγκια.
0: Και οι πελάτες ζητούσαν τα μυρμήγκια.
1: Και πήγε και τα πήρε από την κουζίνα και που έχουν infestation.
0: Τώρα να σου έχουν τελειώσει τα μυρμήγκια και να βγεις παγανιά έξω να μαζέψεις μυρμήγκια.
1: Αργυρί, θέλω να σου πω ότι εγώ μικρή είχα μεγάλη αγάπη στα μυρμήγκια σε σημείο που στο δημοτικό, επειδή βαριόμουν υπερβολικά, τα γύμναζα. Έπαιρνα λοιπόν ένα χαρτί ή ένα βαμβάκι α4, έβαζα το μυρμήγκι να περπατήσει από τη μία πλευρά του χαρτιού στην άλλη, γύριζα το χαρτί και ξανά μανά. Γύριζα το χαρτί και το μυρμήγκι έκανε χιλιόμετρα πάνω στην κόλλα α4.
0: Δεν τρέπεσε.
1: Επίσης έχω φάει και μυρμήγκια, αλλά αυτή είναι μια στενάχωρη ιστορία που δεν θα ήθελα να γνωστώ στον αέρα του 92. Ήταν της εποχής. Ένα ψωμί με μυρμήγκια το καταβρόχθησα ολόκληρο το καρβέλι. Σαν το να μπω από τον Αλαντίν. Τέλος πάντων.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εμπτούλα, 23 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και πού θα μας πας?
1: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Μοχαμπέτια.
2: Μοχαμπέτια. Άκου τώρα τι βγήκε στη γειτονιά. Βγήκε η κυρία Κατίνα στη γειτονιά και μετέδωσε τα νέα.
0: Καταρχάς, μη λες Κατίνα, γιατί είχα θεία Κατίνα.
2: Αυτό λέω, από το Κατερίνα.
0: Παραξηγιόταν όταν τη λέγανε. Τη λέγανε Κατίνα. Πήγαινε στη μαμά μου και τη έλεγε: δεν θα με ξαναπείτε Κατίνα. Η μαμά μου τη λέει: σε ξέρω 75 χρόνια, Κατίνα σε λέω. Πώς να σε λέω, θα με λέτε Κατερίνα.
2: Γιατί, Κατερίνη.
0: Γιατί άκουγε που λέγανε: μην κάλεσε Κατίνα, μην κάλεσε Κατίνα. Και λέγανε: δεν καταλαβαίνω, δεν με λέτε Κατίνα.
2: Μαμά μου τι πρόβλημα έχει, δεν καταλαβαίνω.
0: Μην στιγματοποιείς τις Κατίνες, λοιπόν.
2: Άκου τώρα, έχει βγει μια φήμη ότι ο Σάκης ο Ρουβάς, αυτός ο πολύ αγαπητός τραγουδιστής.
0: Ότι έχει χωρίσει με τη Ζιγούλη.
2: Ότι έχει χωρίσει με τη Ζιγούλη.
0: Έχουν λυσάξει τις τελευταίες μέρες.
2: Από τις 3 Ιουλίου είχε βγει αυτή η φήμη και ξαφνικά ανέβηκε μία φωτογραφία τους κοινή στα social media που λέμε α, τελικά ίσως και να μην χωρίσανε.
0: Μα ό,τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι τώρα.
2: Άκου όμως να σου πω τώρα, γιατί εγώ έχω πλάνο από πίσω τώρα. Για τι πώς έχει γίνει, λοιπόν, κομπίνα. Άκου τι έγινε.
0: Έγινε.
2: Η Κάτια Ζιγούλη, ναι, έχει αρχίσει και τρομάζει. Γιατί συνειδητοποιεί ότι κάτι πάει λάθος με τον Σάκη Ρουβά.
0: Τι λάθος
2: ο πάει. Ο Σάκης Ρουβάς τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια περίεργη στροφή στην καλλιτεχνική του καριέρα.
0: Τι στροφή έχει πάρει?
2: Από το θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας,
0: ναι,
2: έχει πάει στο κορμί μου πάνω κάνει κούνια μπέλα, γιατί, ναι, είναι μπελάς. Γιατί είναι μπελάς.
0: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ ότι η Κάτια Ζιγούλη θεωρεί ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Είναι.
2: Έχει μπει, είναι ρομπότ. Από τις δισκογραφικές.
0: Εξωγήινος.
2: Του έχουν περάσει κάποιο περίεργο λογισμικό.
0: Όντως, αν είναι εξωγήινος, είναι από τους ωραίους. Από αυτούς που λέγαμε ότι θα έρθουν από τη Σουηδία.
2: Αν μου ερχόταν τέτοιος εξωγήινος, αγάπη μου, παραδίνομαι τώρα! Παραδίνομαι στο Σάκη Ρουβά, πας καλά!
0: Επίσης, ο Σάκης Ρουβάς, το μόνο που μπορεί να κατηγορηθεί είναι ότι είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια και όλο ομορφαίνει, ομορφαίνει.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Ένα ταβάνι, παρακαλώ, κάποια στιγμή. Είναι κρυβριστικό πια με το Σάκη Ρουβά.
2: Είναι ο πιο ωραίος Έλληνας. Νομίζω είναι ο πιο ωραίος Έλληνας.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι και ανεπιτίδευτος.
2: Αλλά
0: ο άτιμος.
2: Αλλά εσύ, Σάκη μου, αν με ακούς τώρα, ζωεπρέ εδώ, καλημέρα, ναι. Το τηλέφωνο μου βασικά να του δώσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

0: συντονισμένοι στον αέρα του 92,9. Εκείς είναι 23 Ιουλίου, 6 λεπτά πριν τις 9.
1: Λέμε και τα πριν τώρα, δεν μας στάναν τα μετά, λέμε και τα πριν.
0: Από σένα το έχω αντιγράψει αυτό.
1: Εγώ λέω τα μετά.
0: Λες και τα πριν, Αργύρι. Από σένα το έχω μάθει.
1: Δεν τα λέω.
0: Όπου θα σκοτωθώ, παιδιά. Πραγματικά. Μετράτε μέρες τον Αγγέλο, αλήθεια. Γιατί είναι και γυρεότερος. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει ζωντανό αυτή τη γη.
1: Πάψε πια με τη ζήλια σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί μια ομάδα φοιτητών έφτιαξε ένα πολύ ανατρεπτικό προφυλακτικό, το οποίο ανοιχνεύει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Ρε, εσύ, τι φανταστικό που
0: και
1: είναι
0: αλλάζει
1: αυτό.
0: Χρώμα.
1: Τι φανταστικό που είναι αυτό. Και πώς δεν έχει βγει μέχρι τώρα, δηλαδή. Αυτοί οι Κινέζοι έχουν βγάλει ένα σωρό ιδίες. Πώς δεν έχουν βγάλει αυτό.
0: Θες να το θεωρείς νομοσίας, αλλά όχι τώρα, μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το προφυλακτικό αυτό περιέχει ειδικά μόρια που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με ορισμένα βακτήρια ή ιούς που σχετίζονται με τα σού μουνού, όπως τα χλαμίδια και η σύφυλη.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Αν εντοπιστεί κάποιος παθογόνος μικροοργανισμός, το υλικό αλλάζει χρώμα, με κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε διαφορετική πιθανή λίμωξη. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά αλλάζει χρώμα και πήγαινε ψάξου τι έχεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει ότι άλλαξε
1: αν είναι
0: χρώμα,
1: πράσινο, ας πούμε, έχεις αυτό. Αν
0: ναι.
1: είναι κίτρινο, είναι εκείνο. Φανταστικό.
0: Εντάξει, να πω κάτι, φανταστικό αυτό για την προστασία της σεξουαλικής ζωής.
1: Φανταστικό και επίσης ταυτόχρονα είναι σοκ, δεν θα είναι. Για φαντάσου εκείνη την ώρα τώρα.
0: Να βάλεις και να πεις
1: Ωχ, βέβαια
0: κάτι
1: την άλλη, τι
0: είναι
1: ωραία.
0: Πράσινο. Ναι,
1: πάμε να το φτιάξουμε και να το χαρούμε μετά.
0: Αυτό, συμφωνώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο.
1: Μπράβο στα παιδιά, συγκλονιστική ιδέα.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με John Legend, All of Me.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ρύθμιση τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσύ ως περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 9 και 1 λεπτό μόλις.
1: Μάλιστα, και στην παρέα μας παιδιά έχουμε τη ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ είναι χορηγός στα καλύτερα. Και το καλοκαίρι τι είναι? Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Και αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με το καλύτερο τρόπο από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί να τα ζήσετε όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παιδιά, σαλαλά σας είπα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια φανταστική μέρα. Είναι φανταστική γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, ξαναμπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, η δροσούλα. Εντάξει, 33-35 βαθμούς Κελσίου, να τα αφήσω 36, μέχρι εκεί. Δεν έχει παραπάνω και πολύ σας λέω, δροσούλα, μη σας πω ότι αύριο δίνει και κάτι βροχούλες. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν μου αρέσει να
1: μην προπέτεις. Εδώ μια κροάτρια μας είπε ότι και σήμερα δείχνει βροχούλες στη Νέα Ιωνία.
0: Στη Νέα Ιωνία, ότι ήρθε, ναι, μια ένδειξη στο κινητό. Κοίταξε, τώρα ανά περιοχή διάφορα θα συμβαίνουν, γιατί μας έχουν ενημερώσει όντως ότι θα πέσει 8 με 10 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και επίσης έχουμε γίνει τροπικό κλίμα πια.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: κλίμα
0: θα
1: τροπικό.
0: Έχουμε και τα ανέμια μας.
1: Θα έρθει και η Δύση να μας το τραγουδήσει. Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. Όχι,
0: στη ζωή,
1: να
0: σου πω κάτι πριν πει στην κίνηση. Αυτό το σήμα που έρχεται με την κόρνα.
1: Νομίζω ότι θα σε πάρει.
0: Είναι ότι είσαι εσύ, σαν να σε βλέπω, περνάς με μια νταλίκα. Με βλέπεις και πατάς την κόρνα.
1: Ακριβώς αυτό είναι και έτσι θέλω να με σκέφτεσαι.
0: Που περνάει με μια νταλίκα.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι η Κηφισός από το ύψος του Εργάλεου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο μεταμόρφωσης δεξιά-αριστερά, πάνω κάτω, γενικά όλο ο κόμβος μεταμόρφωσης. Να σας πω επίσης ότι η άνοδος Κηφισίας κατά διαστήματα έχει αρκετή κίνηση σε όλη της την έκταση και στην κάθοδο έχει κίνηση στο ύψος του γυροκομείου Νέας Φιλοθέης εκεί. Η Μεσογείων, η κάθοδός της πάλι ανά διαστήματα έχει αρκετή κινησούλα, οπότε κάντε κουράγιο, παιδιά μου. Η Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Σταδίου, παιδιά. Η Σταδίου είναι ένα φρικαλαίο.
0: Πάντα η Σταδίου τώρα
1: θέαμα.
0: Έχει κίνηση εκεί.
1: Όπως και η Ποσειδώνος στην άνοδό της έχει αρκετή κινησούλα και στην κάθοδό της εκεί στο ύψος του ΕΔΕΜ.
0: Μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί τα 90's του Now to Kiss είναι η καλύτερη παρέα, αλλά και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για μια παγίδα των σούπερ μάρκετ. Άραγε η μουσική που βάζουν στους διαδρόμους είναι παγίδα για να ψωνίζουμε περισσότερα πράγματα.
1: Θα πω εγώ που δούλευα σε σούπερ μάρκετ.
0: Όχι μόνο εσύ, έχουμε και τη φίλη Κλειό εδώ, θα μας τα πει όλα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 10 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και σας έταξα πριν ότι θα σας πω όλα τα μυστικά που χρησιμοποιούν τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για να μας ξεγελάσουν και να ψωνίσουν περισσότερα. Εσύ, Ζωή, τα ξέρεις αυτά που θα πω?
1: Όλα τα ξέρω εγώ, αλλά θέλω να δω αν θα τα πεις καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ειδικός εξηγεί πως η μουσική, τα μεγαλύτερα καρότσια και η διαρρύθμιση στο σούπερ μάρκετ επηρεάζουν τη διάρκεια των αγορών και τις καταναλωτικές επιλογές
1: που
0: θα κάνουμε.
1: Μπορώ να σου μιλήσω για τα ράφια των σούπερ μάρκετ που οι άνθρωποι που φέρνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, οι προμηθευτές, συνεννοούνται και σε ποια θέση θα μπει το προϊόν τους.
0: Ναι, αλλά ο προμηθευτής δεν ξέρει πώς θα.
1: Πληρώνει θέσεις ο προμηθευτής.
0: Ο προμηθευτής πληρώνει θέση, αλλά δεν ξέρει ο προμηθευτής τη σωστή θέση που πρέπει να μπει το προϊόν του για να ξεγελάσει τον πελάτη.
1: Πάνω κάτω την ξέρει, γιατί κάτω-κάτω στο ράφι, ας πούμε, δεν φεύγουν πολύ τα προϊόντα, γιατί δεν πάει το μάτι τους κατευθείαν. Η σωστή θέση είναι στην ευθεία του ματιού.
0: Εδώ λέει η έρευνα, πάντως αυτή, ότι τα ακριβά προϊόντα μπαίνουν στο ύψος του ματιού για να είναι αυτά που θα δει πρώτα ο καταναλωτής και που θα τα πάρει. Επίσης λέει ότι δεν είναι τυχαία ότι η μουσική που χρησιμοποιείται στο σούπερ μάρκετ είναι χαλαρωτική για να σου δίνει το χρόνο να κατεβάσεις ρυθμό στο περπάτημα.
1: Αλήθεια,
0: και έτσι να κάτσεις πιο πολύ μέσα.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι εγώ, δουλεύοντας πόσα χρόνια μέσα, που τα είχα μάθει όλα τα τραγούδια απ' έξω και τα έκανα, τα τραγούδαγα και εγώ παράλληλα, που δεν έχουν στίχους, είναι απλά μουσική. Από ένα σημείο και μετά οι εργαζόμενοι παθαίνουν μία φρίκη και νομίζουν ότι ζουν στη μέρα της μαρμότας.
0: Με ποια έννοια?
1: Με την έννοια ότι ακούνε συνέχεια το ίδιο τραγούδι που πια σου χτυπάει στα νεύρα.
0: Αχ, Ζωή, τώρα που λέμε για μουσική. Εντάξει, αυτά είναι τα tips με τα σούπερ μάρκετ. Να πούμε τα δικά μας τώρα. Χθες πήγα λοιπόν και έκανα το πρώτο μπάνιο σε πισίνα.
1: Άσχετο. Άσχετο.
0: Άκου να σου πω. Είναι άσχετο και σιωτικό μαζί. Πάω λοιπόν εκεί και είχε μουσική. Είναι μια καινούργια πισίνα που έχει ανοίξει και πήγα να τη δω κιόλα. Και ήταν και ωραία και μια χαρά. Και συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάτσε καλά, αφήστε με να πω.
1: Πες για την πισίνα.
0: Λοιπόν, και είχε μουσική να ακούγεται. Ευχάριστη.
1: Ναι.
0: Η οποία μουσική, επειδή τώρα τη φτιάχνουν, δεν έχουν προλάβει να τις κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις. Βάζουν τώρα τα ηχεάκια παντού για να κατανεμημένος ο ήχος. Είχε ένα Bluetooth ηχείο να. Το οποίο σου λέει για να ακούγεται και παντού μέσα στην πισίνα, το βάλουν δυνατά. Σου μιλάω ότι κάθε φορά που είχε έξαρση μουσική. Πεταχόμουν από την ξαπλώστρα.
1: Παιδιά, έρχονται και παππούδες στις πισίνες. Φροντίστε τους ανθρώπους.
0: Φωνάζω λοιπόν το παιδί το καημένο. Δεν ήξερα και πώς να το πω. Λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά δεν είναι παρατήρηση αυτό που θα σου κάνω. Αυτή η μουσική, λέω, εσάς που είστε όλη μέρα εδώ, δεν σας τεινάζει τον εγκέφαλο? Βάζει τα γέλια μου, λέει, είναι δυνατά. Του λέω, ρε φίλε, έχω πεταχτεί τραμπολίνο. Έχω γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μουσική επηρεάζει. Εμένα ήταν ικανή να με διώξει. Τα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν τη μουσική για να σε
1: κρατήσουν. Να σε κρατήσουν μέσα, να μην ακούς στίχους και σκέφτεσαι τους στίχους και τραγουδάς και ξεχνιέσαι και φεύγεις.
0: Είδες πως τα έφερα.
1: Φυσικά. The Breakfast Show.

0: Bruno Mars και Just Might εδώ στον αέρα του Kiss 99.9 και 20 δείχνει το ρολόι του Kiss και είναι η πιο σωστή ώρα για να σας πω να τρέξετε αμέσως τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πηγαίνετε τώρα προκαταβολικά, κάντε ένα follow, γιατί τρέχει το τελευταίο Kiss My Weekend τη σεζόν.
1: Και μάλιστα, παιδιά, αν μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, και μαζί τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές στο Περάκης, λοιπόν, για να χαλαρώσετε στις δύο υπέροχες παραλίες του, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, και μπορείτε να μπείτε και στο hotelperakis.com για να δείτε τα δωμάτια και να κλείσετε κιόλας έγκυρα τις διακοπές σας.
0: Εξαιρετικό, λοιπόν, σας στέλνουμε στην Άνδρο, στο ξενοδοχείο Περάκης, και σας δίνουμε και τρεις κούτες με ξινό νερό από Φλόρινα. Επομένως, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss, πατήστε follow, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ Κώστα Σιτόπουλου.

0: Morning in the Deep από Adele, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και πάμε να δούμε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη στη Βραζιλία. Εκεί μια σχεδιάστρια μόδας, η Αλίνε Ραγκουτσόνη από το Πόρτο Αλένκε της πολιτείας του Rio Grande do Sul, είπα τώρα, πού είναι αυτό,
1: ένας Θεός ξέρει,
0: ο Θεός, ναι, χρησιμοποίησε, όσοι έχουν συμπληρώσει ποτέ άλμπουμ αυτοκόλλητων,
1: αυτό που
0: εσείς,
1: μένει από κάτω, τα liners,
0: ναι, τα liners, όταν βγάζεις το αυτοκόλλητο και το κολλάς στο άλμπουμ, αυτό το χαρτάκι που μένει από κάτω συνήθως το πετάμε,
1: ναι.
0: Αυτή τα μάζεψε, 3.000 τέτοια μάζεψε και έφτιαξε, η αλήθεια είναι, ένα εντυπωσιακό νηφικό, το οποίο ουσιαστικά με τα χαρτάκια από τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του παγκοσμίου κυπέλου, κάθε κομμάτι λοιπόν το επεξεργάστηκε ξεχωριστά πριν ενσωματωθεί στο ένδυμα και έτσι η δημιουργία του φορέματος απαιτούσε ατελείωτες ώρες χειροποίητης εργασίας, με κάθε μικρό χαρτάκι να τοποθετείται ένα προς ένα μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνθεση.
1: Φαντάζομαι το επεξεργάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περάσει κάποιο και σε πάρει και σου σκίσει το μισό νηφικό. Φαντάζομαι ότι τα
0: μπορούσε. Φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς είναι ένα υλικό το οποίο δεν είναι να το πλύνεις, να το βάλεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ενδιαφέρον θα
1: μπορεί όμως και να μπορεί να το, έχει περάσει από τέτοια επεξεργασία που να μπορεί να είναι αδιάβροχο.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτά τα χαρτάκια νομίζω είναι.
1: Τόσο κλάμα θα ρίξει νύφη που παντρεύεται, να της λιώσει το νυφικό. Ωραίο νυφικό βέβαια θα ήταν αυτό. Για να μην χρειαστεί να αλλάξει μετά το γάμο.
0: Αρχίζει να βγάζει χαρτάκια.
1: Όχι, ή αρχίζει να μαζεύουν τα χαρτάκια ή γύρω-γύρω και να λένε, α, έχω κρατήσει αυτό από το γάμο της Μαρίτσας. Τι ωραία που ήταν. Παρακαλώ.
0: Απανταχού που μαζεύετε αυτοκόλλητα και άλμπουμ. Μαζεύτε τα χαρτάκια σας, τα liners.
1: Από τα παιδικά σας χρόνια όμως ξεκινήστε. Δηλαδή,
0: τώρα τα χάσαμε, τα πετάξαμε από τα παιδικά μας χρόνια. Πού άφησα
1: ξανά τα βρω. Θα φτιάξεις πρώτον, θα φτιάξεις κοστούμι για να παντρευτείς.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπαμε θα κάνουμε.
0: Αυτό σου λέω, θα φτιάξουμε εμβήματα, ναι, νηφικά, ναι, και γαμπριάτικα από τέτοια χαρτάκια. Και μετά στο πάρτι, στην δεξίωση, εκεί στην τούρτα, θα αρχίζουν. Α,
1: και από μέσα θα φοράς άλλο outfit για να γίνει το reveal.
0: Εσόρουχα.
1: Και ισόρουχα, εντάξει.
0: Από χαρτάκια,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Εγώ βέβαια δεν θα. Ναι, μετά είναι για το γαμπρό.
0: Ωραία.
1: Να το βγάλω γαμπρό στα χαρτάκια.
0: Θα σε κυνηγάω με ένα σπίρτο.
1: Ωραία. Α, τόσο πολύ θες πια να με απολαύσεις.
0: Για να γίνει εντυπωσιακή αποκάλυψη.
1: Μάλιστα.
0: Του εσωτερικού σου κόσμου.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Frey, How to Save a Life.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και στο αγαπημένο σας breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέπρε. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι.
0: Τι. Άκου να δεις πώς θα στο φέρω και πώς θα στο πάω.
1: Πες μου.
0: Για μας θα μιλήσω. Ήξερες ότι τα ζευγάρια που κουτσομπολεύουν παρέα έχουν καλύτερες σχέσεις? Γιατί εμείς που είμαστε δύο μικρές κουτσομπολίτσες μεταξύ μας και λέμε τα ζουζούνια μας και τα ντουντούνια μας.
1: Είμαστε και ζευγαράκια.
0: Είμαστε και καλό ζευγαράκι. Mm. Αυτή η τυχαία συζήτηση για τα κουτσομπολιά με τον σύντροφό σου μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθά τη σχέση σου. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι τα ζευγάρια που μοιράζονται κουτσομπολιά τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρότερους συναισθηματικούς δεσμούς και υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Αν και τα κουτσομπολιά έχουν συχνά αρνητική φήμη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να βοηθήσουν τους συντρόφους να υποστηρίζουν με τις υγείες σου. Ότι αυτές οι συζητήσεις μπορούν να βοηθούν στους συντρόφους να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις και τις αξίες του άλλου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί...
1: Βέβαια, μέχρι και ένα όριο.
0: Μέχρι και ένα όνειρο.
1: Γιατί μετά γίνεσαι και τοξικός.
0: Ναι, όχι να είναι η σχέση βασισμένη πάνω στο κουτσομπολιό, ναι. Αλλά το να μπορείς, ρε παιδί μου, κάνεις ωραίες συζητήσεις, αναλύεις.
1: Αλλά να κλείσεις ένα μάτι και να δείξεις εκεί δεξιά την Ελβίρα.
0: Ναι, τι.
1: Ωραίο είναι.
0: Ακριβώς. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 είναι Παρασκευούλα, είναι 23 Ιουλίου. Πέμπτη καλέ, ποια Παρασκευή.
1: Α, ναι. Καλά.
0: Είναι Πέμπτη λοιπόν. Και αυτή την Πέμπτη η Σελήνη κινείται.
1: Κινείται.
0: Στο Σκορπιό. Και η μέρα μας καλεί να κατεβάσουμε ρυθμούς. Δεν είναι κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις ή νέα ξεκινήματα, αλλά για ξεκούραση, παρατήρηση και εσωτερική ανασυγκρότηση. Μερικές φορές η παύση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως.
1: Μια παύση θέλω, όχι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κρύε. Φίλε Κρύε, δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για παρατήρηση και στρατηγική σκέψη. Εσύ καλείσαι να μείνεις ψύχρεμος απέναντι σε γεγονότα που αλλάζουν ξαφνικά
1: πολύ. Ταύρε μου. Ταύρε μου. Παρατήρησε τις συμπεριφορές των άλλων, γιατί μέσα από αυτές θα καταλάβεις περισσότερα από όσα λέγονται. Η σταθερότητα που αναζητάς έρχεται μέσα από υπομονή.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, η διέστησή μας είναι έντονη, σου λέει, αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε, να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτή. Πρέπει να παρατηρήσουμε πριν δράσουμε και να κρατήσουμε χαμηλό προφίλ σε συζητήσεις.
1: Κράτα το ρημάδι, το στόμα σου κλειστό. Καρκίνε μου, εσύ αντιλαμβάνεσαι πιο έντονα τα μηνύματα γύρω σου, αλλά δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Απόφυγε την ανάγκη για άμεσες απαντήσεις.
0: Λιονταράκια μου, αποφύγετε την ανάγκη επιβολής και παρατηρήστε τις καταστάσεις πριν αντιδράσετε. Η μέρα σας οθεί να επανακτιμίζετε στόχους χωρίς πίεση.
1: Μα ακούς, Κλειό. Παρθένε μου, εσύ λειτουργείς καλύτερα όταν οργανώνεις και αναλύεις. Όμως σήμερα χρειάζεται να αφήσεις χώρο στην αβεβαιότητα. Μην πιέζεις εξελίξεις που δεν είναι έτοιμες να οριμάσουν.
0: Yeah, η διπλωματία σου σήμερα είναι το δυνατό σου εργαλείο. Απέφυγε τις συγκρούσεις και κράτησε αποστάσεις όπου χρειάζεται.
1: Σκορπιέ μου, απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και δώσε χώρο στα γεγονότα να αποκαλυφθούν φυσικά.
0: Τοξότη μου, παρατήρησε τις λεπτομέρειες πίσω από τα γεγονότα και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Η υπομονή σήμερα σε προστατεύει από λάθος κινήσεις.
1: Εγώ κερέ μου, εσύ λειτουργείς καλύτερα μέσα σε δομή και σήμερα αυτό σε βοηθά να κρατήσεις σταθερότητα. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους.
0: Μάλιστα, φίλοι υδροχόοι και ζωή. Οι πληροφορίες που λαμβάνεις χρειάζονται φιλτράρισμα πριν τις θεωρήσεις αξιόπιστες.
1: Αυτή η φήμη που έχει βγει.
0: Η ψυχραιμία σου λοιπόν είναι το βασικό σου εργαλείο σήμερα.
1: Η ψυχραιμία μου είναι χρύσα ρόπα σήμερα. Είμαι εξίσου ψύχρεμη. Ψαράκια μου, αντιλαμβάνεστε εύκολα τις διαθέσεις των άλλων σήμερα και λειτουργείτε σαν δέκτες έντονων ενεργειών. Προσέξτε μόνο να μην παρασυρθείτε από υπερβολική συναισθηματική φόρτιση.
0: Μάλιστα. Αυτά, παιδιά, εμείς τα είπαμε τώρα. Εσείς αναλάβετε την πορεία σας. Δεν έχει κάτι άλλο. Ό,τι έγινε, έγινε.

0: Έτσι λοιπόν, έτσι μελαγχολικά θα κλείσουμε σήμερα, γιατί μόλις διάβασα, έτσι έκανα ένα scroll και διάβασα ότι σήμερα είναι 30 χρόνια, πριν από 30 χρόνια στις 23 Ιουλίου του 1996, στις 11 και 4 το πρωί, έκλεισαν τα πιο λαμπερά μάτια της Ελλάδας, της εθνικής μας στάρ, Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια χωρίς και ακόμα είναι σαν να είναι εδώ. Φοβερό. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη γνώση θα σας αφήσουμε σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι εδώ για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss Fuel Pass. 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Όπως και το απόγευμα Ελένη με τον Αλέξανδρο θα σας το δώσουν.
0: Φυσικά. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. 7 η ώρα να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα, όπως ξέρετε, με το Breakfast Show. Να προσέχετε, να χαρείτε σήμερα τη μέρα που θα είναι έτσι λίγο πιο, αρκετά πιο δροσερή από χθες και προχθές.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές της σημερινής εκπομπής.
0: Να περάσετε υπέροχα, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show, Best of.
0: Να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε ότι τα σαμιαμίδια είναι τυχερά ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
1: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια? Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση στον εγκέφαλο του Αγγελίου.
0: Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας? Είναι συγκάτοικοι?
3: Εγώ, επειδή έχουμε καταγωγή από Κατερίνη και εμένα η μαμά μου τα ίδια μου έλεγε ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτης.
1: Παρόμοιο, δεν το έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτης, γιατί αυτό είναι άλλο ζωήφιο.
0: Τώρα.
3: Ναι. Το αλογάκι της Παναγίτης έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα.
0: Μπράβο.
3: Και επειδή είναι αδερφάκι του το σαμιαμίδι, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό?
0: Η βιολογία της ψυχής και της καρδιάς. Και των παιδικών θυμίσεων.
3: Η βιολογία της μάνας.
0: Να σας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Αμερικούλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
1: Νομίζω καιρός ήταν.
0: Τώρα, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρεις ένα δέμα και με άφησες μέσα στα μάξι, πήρες και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα. Σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
1: Εσύ δεν μετράς.
0: Εσύ γιατί με άφησες μέσα στο αυτοκίνητο?
1: Ας έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, να βγεις έξω να πάρεις αέρα.
0: Εγώ γιατί δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί?
1: Μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε να τα
0: με άφησε μέσα στα μάξι και έφυγε.
1: Όταν κάποιος λοιπόν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή σου,
0: ναι,
1: κάνει orbiting. Το orbit είναι η... τα ελληνικά δεν τα ξέρω.
0: Μια τσιγλίτσα.
1: Είναι η τροχιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα και το κοινό. Είναι σε τροχιά γύρω από σένα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με σένα.
0: Σε επαφή.
1: Σε επαφή. Λοιπόν, άμα θέλεις να πάμε πόλεμο, θα πάμε πόλεμο.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Το ghosting, ξέρεις τι είναι?
0: Το ghosting ξέρω τι είναι.
1: Ωραία,
0: είναι αυτό που μπαίνεις με την Πέμπτη, που λέει και η φίλη μου η Μίρκα από Κωνσταντίνου. Μπαίνεις σε μια σχέση με την Πέμπτη και βγαίνεις με την Πέμπτη.
4: Το δεν ghosting. Το έχει εξηγήσει άνθρωπος καλύτερα. Για όσους οδηγούν, καταλαβαίνουν.
0: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος.
1: Ναι.
0: Είχε κάτι χωράφια και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα πού να σκάβω γεωτρήσεις, πού να ρίχνω νερά. Θα κάπακα, θα μπίζνα. Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην κήτη του ποταμού Αξίου και φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα ένα φράγμα για να κατευθύνει το νερό προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά
1: του. Φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
0: Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
1: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: 2-39 χρονοί ήταν εκεί στην περιοχή τη Παπάφη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τι έκαναν? Μετακόμιζαν και παίρνοντα τα πράγματά του να πάνε στο επόμενο σπίτι.
1: Αφήσανε και μισή περιουσία στο πεζοδρόμιο.
0: Δεν τα θέλανε, ρε παιδί μου.
1: Να, και είπανε τώρα πού να κουβαλάνε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Εγώ λοιπόν μια φορά την ίδια ανάγκη είχα. Μου λέει κάποιο λοιπόν τον παλιατζή να πάρει. Θα έρθει να σταδιάσει όλα και αυτά. Μια μέρα λοιπόν είμαι κάτω και έχω παρκάρει και ακούω παλιατζή και λέω παιδιά το έχω, εδώ είμαι. Περνάω παλιατζή μπροστά, μπαίνω μπροστά, λέω stop. Έχω εδώ να πάρετε πράγματα. Μου λέει βεβαίω, παρκάρι. Πού τα πήρε όλα και τα φόρτα, σα λέω χάρηκα πάρα πολύ, σα ευχαριστώ πάρα φίγο. Και η γυναίκα μου λέει δεν θα με πληρώσει. Δεν ήξερα του παλιατζίδε που πληρώνουν. Εγώ νόμιζα ότι η αμοιβή του είναι τα πράγματα που παίρνει.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα.
0: Δεν ήξερα για τον κόπο του. Πληρώνονται οι παλιατζίδε, εγώ δεν
1: μπορεί
0: το ήξερα.
1: Μπορεί να μην πληρώνονται όλοι. Μπορεί να πέτυχε εσύ που σε είδε όμορφο και διάσημο, να λέει αυτό τον ξέρω, έχει παίξει το παραπέντε. Α, του πάρω τα λεφτά.
0: Έβγαλα και μια φωτογραφία.
1: Αλήθεια. Φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. We were good.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στο πρώτο πολύ σημαντικό μάτς στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να τελειώσουν την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και να κάνουν διαδικαστική τη ρεβάνς της 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, για το οποίο έχουν ενημερωθεί ότι θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με τον Αλέσιο Λύση να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο. Στην πρώτη του αποστολή έχει νέα πρόσωπα, τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλλη και Ελουστόντο.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Α, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
2: Καλώς τους μου, καλημέρα σε όλους. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss, 5η-23 Ιουλίου και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ένα βήμα, παιδιά, πριν την Παρασκευή. Και αν σήμερα κάπως έτσι δυσκολευτήκατε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, αν το ξυμπτήρι χτύπησε έτσι λίγο πιο δύσκολα, δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου, γιατί σε λίγα λεπτά όλες οι 90s του νέου επιτυχίες αναλαμβάνουν δράση. 92,9 This is Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, και κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Μόλις έτσι ξεκίνησε ακόμα ένα Kiss at Work, ένα καλοκαιρινό Kiss at Work, με 92 λεπτά non-stop μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, ήδη ακούτε το πρώτο τραγούδι για σήμερα, Kings of Leon, Sex on Fire, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 και στη Μηθήτε. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Έτσι, κάπως ένα αεράκι έρχεται. Νομίζω ότι έφυγε λίγο αυτός ο καύσωνας που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Κάπως δρόσησε. Αλλά δεν έχει δροσίσει καθόλου, παιδιά, στους κεντρικούς έτσι, άξονες του λεκανοπεδίου. Καθώς βρίσκεται, τι να πω, στο κόκκινο. Θα πω στο κόκκινο ο Κηφισός. Αρκετά προβλήματα, σημαντικές καθυστερήσεις. Βλέπω το χάρτη εδώ μπροστά. Στην άνοδο του Κηφισού υπάρχουν τα πιο έντονα προβλήματα, από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι ψηλά τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην κάθοδο και από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Αιγάλεο επίσης. Παράλληλα, η λεωφόρο Αθηνών, αντίο ζωή, αυτό θα πω μόνο, καλή τύχη. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η παραλιακή και έτσι στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες. Παρόμοια όμως κατάσταση έχουμε στην Αλεξάνδρας και στην κάθοδο της Κηφισίας, είπα πριν, και στην Κατεχάκη. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Είναι 23 Ιουλίου. Αυτό που λέγαμε χθες. Έχει φύγει κόσμος. Γιατί έχουμε κίνηση στους δρόμους. Πού είστε? Δεν έχετε φύγει. Μην αφήσω και την Αττική Οδό παραπονεμένη, την αγαπημένη έτσι, not Αττική Οδό, που γίνεται πανικός και εκεί, εντάξει, όχι τα μισά ώρα που αντιμετωπίζαμε καθημερινά, ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό θα αντιφάτε την κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και με 5-10 λεπτάκια στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στην έξοδο για Λαμία, για να βγείτε στην Εθνική. Συνεχίζουμε με Serial With or Without You εδώ στο 92,9 Kiss και σε λίγο έρχεται και το Kiss Fuel Pass, έτσι, δεν θέλω να το ξεχνάτε.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου, είστε στο 92,9 Kiss, ακούτε το Kiss at Work. Στα καλά νέα της ημέρας να σας πω και να σας ενημερώσω πως ο τρέχον ανάδρομος Ερμής του καλοκαιριού ολοκληρώνεται σήμερα. Ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου στο ζώδιο του καρκίνου, φέρνοντας επανεξετάσεις, παρεξηγήσεις και επιστροφές από το παρελθόν. Εγώ, ξέρετε, τα πω στο καλό και να μας γράφεις, μας υποχρέωσες ανάδρομε. Δηλαδή, τι μήνας ήταν αυτός, τι περίεργος μήνας, παιδιά, με ξεκαθαρίσματα, Παναγία μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως τώρα να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητας μας. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα ο Kiss και η Ελίν δίνουν σε δύο ακροατές τη δυνατότητα να κερδίσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ εκαστός. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε και κάπως έτσι, όχι κάπως έτσι, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 2, 8, 9.
0: 2, 8, 9, λοιπόν, έτσι θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Προϋπόθεση, ακούστε, να είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα που θα με καλέσετε και να έχετε φυσικά δίπλωμα σε ισχύ. Έχετε 5 λεπτά από τώρα για να με καλέσετε στο 210 80 50 000 να βγούμε μαζί στον αέρα.

Μελάνη Φιώνα, Monday Morning, Kiss at Work, 92,9 Kiss. Και η Ελίν φέρνει έτσι την επανάσταση στο diesel με το Diesel Crystal Next. Απολαμβάνεις περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα, εργαστηριακά και σε πραγματικές συνθήκες. Αποδείχθηκε ότι η μοναδική του σύνδεση βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση και προστατεύει ασφαλώς τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Τι σημαίνει αυτό? Οδηγείς περισσότερα χιλιόμετρα και πληρώνεις λιγότερο. Και μπορεί τώρα το πρωί να μην ήσασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να το βάζετε κάτω. Η μέρα δεν τέλειωσε ακόμα. Στις 5 το απόγευμα ο Kiss και η Ελίν χαρίζουν ξανά το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, συντονιστείτε στο Kiss Drive Time και ακούστε προσεκτικά τους αριθμούς που θα δώσουν εκεί η Ελένη και ο Αλέξανδρος, και μπορεί η δική σας πινακίδα να είναι η επόμενη που έτσι με κάποιο τρόπο θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Σε λίγο θα σας πω, ακούστε τώρα, ο Justin Bieber πώς απέδειξε ότι μία μόνο εμφάνιση μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός τραγουδιού μέσα σε ένα βράδυ. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη μετά τον τελικό του Μουντιάλ, σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν ακούμε έτσι ένα ανεπανάληπτο τραγούδι, Madonna, Frozen, στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss, κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 ακούμε παρέα 92 λεπτά όλες τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λοιπόν, και τελικά υπάρχει κάτι πιο δυνατό ακόμα και από μια νέα κυκλοφορία, παιδιά. Θα σας πω εγώ, ένα παγκόσμιο halftime show. Ο λόγος για τον Justin Bieber, ο οποίος εμφανίστηκε στον τελικό του Μουντιάλ την περασμένη έτσι, Κυριακή, με μια κιθάρα και ένα τραγούδι που σχεδόν κανείς δεν περίμενε. Το Everything Hallelujah. Βέβαια, εγώ προσωπικά περίμενα να θα πει κάτι άλλο, αλλά είναι το κομμάτι που τελευταία όλοι τραγουδάνε και μιλάνε γι' αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μέσα σε λίγες ώρες οι ακροάσεις του στο Spotify εκτοξεύτηκαν κατά 240%. Μάλιστα, οι αναζητήσεις για το τραγούδι πήραν φωτιά όμως, αφού πολλοί ήθελαν να μάθουν ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που επέλεξε να τραγουδήσει μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Να λοιπόν, άλλη μια απόδειξη, παιδιά, ότι μια σωστή εμφάνιση στη σωστή σκηνή μπορεί να αλλάξει τη μοίρα ενός τραγουδιού μέσα σε ένα βράδυ. Και όταν και η σκηνή είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τότε όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης θα πω, πατάει ταυτόχρονα play. Αυτό έχει γίνει. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά για τον Justin Bieber, με Coachella, με το έτσι halftime show του Mundial. Όλα δεξιά του πάνε του ανθρώπου. Μπράβο. Dua Lipa για τη συνέχεια, Houdini εδώ στο 92,9 Kiss. Για τη συνέχεια, Houdini εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: 5η 23 Ιουλίου, η ώρα είναι 11 και κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται πάντα κάπου ανάμεσα στον δεύτερο καφέ. Συνεχίζουν να παίζουν ωστόσο τα 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε ακόμη πολύ ωραία μουσική. Έχουμε όλες τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Ευρυδική Βαλαβάνη μέχρι τις 12. 92.9. Ξεκίνημα στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work με ένα, τι να πω, με ένα από τα πιο, το άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι θα το πω. Μανού Τσάου με Γκούστα Στου εδώ στο 92,9 Kiss. Καλημέρα, καλή μας ακρόαση.

Chat Work, καλημέρα. Είστε εδώ συντονισμένοι στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 92,9 Kiss. Και αν περνάτε, ακούστε τώρα, στο πορτοκαλί, μάλλον ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Διαβάζω τώρα εδώ ότι μέσα στις επόμενες ημέρες τίθεται σε λειτουργία 388 νέες κάμερες δρόμους της Αττικής, οι οποίες θα καταγράφουν τους οδηγούς που παραβιάζουν το κόκκινο φανάρι. Στόχος είναι να μειωθούν τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μία από τις πιο επικίνδυνες, θα πω εγώ, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι κάμερες έχουν ήδη εγκατασταθεί και αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, οπότε καλό είναι να θυμόμαστε και να θυμόμαστε γενικότερα ότι το πορτοκαλί δεν σημαίνει προλαβαίνουν να περάσουν τον δρόμο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και μεταξύ μας, αν αυτή η κίνηση βοηθήσει να σωθούν ζωές, τότε αξίζει να μας κάνει όλους λίγο πιο προσεκτικούς πίσω από το τιμόνι, γιατί η τελευταία έχει χαθεί η μπάλα. Τι γίνεται καθημερινά, το ζείτε, πιστεύω, δεν είμαι μοναδική. Τι γίνεται καθημερινά στους δρόμους, τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα, τα νεύρα κρόσια, θα πω. Νεύρα κρόσια. Και όταν έχουμε νεύρα, καλό είναι να μην πιάνουμε τιμόνι γενικότερα σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά είναι σημαντικό, ξέρεις, να μην τρέχουμε στον δρόμο για να φτάσουμε 2 λεπτά νωρίτερα, αλλά να φτάσουμε με ασφάλεια πάντα όταν οδηγούμε. Για τη συνέχεια, Teddy Swims, Bad Dreams, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Φαίνεται πως κάποια άλμπουμ δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς γίνονται ακόμα πιο θρυλικά. Οι Oasis μόλις πέτυχαν ένα ακόμα τεράστιο ορόσημο, καθώς το εμβληματικό άλμπουμ τους, Morning Glory, που κυκλοφόρησε το 1995, αναδείχθηκε το μεγαλύτερο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η διάκριση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των 70 χρόνων του Official Albums Chart, αφήνοντας πίσω μερικά από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής, για να καταλάβετε το μέγεθος της επιτυχίας αυτής. Στην ίδια δεκάδα βρίσκονται το 21 της Adele, το Rumours των Fleetwood Mac, το The Dark Side of the Moon των Pink Floyd και φυσικά το θρυλικό Thriller του Michael Jackson. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, οι Oasis συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως δεν ήταν απλώς το soundtrack μιας εποχής, αλλά ένα συγκρότημα που έγραψε ιστορία. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break και ευθύς αμέσως επανερχόμαστε με όλες τις επιτυχίες 90's Now στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αν κάνετε τώρα μια βόλτα στο LinkedIn, θα δείτε κάτι τίτλους εργασιακούς, στους οποίους ούτε που τους έχετε ξανακούσει και φαίνονται φτιαχτεί όλοι αυτοί.
3: Τύπου
2: Success Manager, Growth Hacker. Αυτά είναι καινούργιοι τίτλοι που έχουν βγει, ώστε ο εργοδότης να πληρώνει λιγότερο. Να σου λέει, α, εσύ είσαι Success Manager, δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού, ας πούμε. Εμένα το αγαπημένο πάντως από όλα αυτά που διάβασα είναι ο Vibe Director.
3: Ο Vibe Director, κάτι με δόνηση έχει αυτό?
2: Όχι, ρε Αργύρη, διευθυντής ατμόσφαιρα στο Vibe.
3: Πεινασμένος.
2: Έχει ζήσει ο Αγγέλου Δονήσης.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Είσαι στον Kiss. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

90's Now, εδώ στον 92,9 Kiss. Και μετά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει εντελώς. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για μια απότομη μεταβολή με ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, δυνατούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παιδιά, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ακόμα και 10 με 15 βαθμούς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οπότε από τον καύσωνα περνάμε σχεδόν σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό, και αν έχετε προγραμματίσει εκδρομή ή εξωτερικές δουλειές για αύριο, καλό είναι να έτσι δείτε την πρόγνωση, γιατί ο καιρός αυτή τη φορά φαίνεται πως θα κάνει ακόμα μία έκπληξη. Ελληνικό καλοκαίρι σου λέει, θυμίζει ότι μπορεί όποτε θέλει να αλλάζει διάθεση.

0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω, αλλά μόνο μέχρι αύριο. Σας ευχαριστώ που ξεκινήσαμε και αυτό το πρωινό μαζί. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα με όλες τις 90's του Now επιτυχίες. Απολαύστε τη μέρα σας, βρείτε λίγο χρόνο για εσάς και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Παρασκευή. Ακολουθεί η Μαρία Γιώργα και να στις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στο πρώτο πολύ σημαντικό μάτς στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να τελειώσουν την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και να κάνουν διαδικαστική τη ρεβάνς της 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, για το οποίο έχουν ενημερωθεί ότι θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με τον Αλέσιο Λύση να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο. Στην πρώτη του αποστολή έχει νέα πρόσωπα, τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλλη και Ελουστόντο.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Αυτό το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss και αυτό το πρωινό 5ης 23 Ιουλίου. Το περνάμε παρέα, περιμένοντας έτσι να ζήσουμε το καλοκαίρι για τα καλά. Προς το παρόν το ζούμε στην πόλη, το ζούμε με 92,9 Kiss και έχουμε πολλά και ωραία να πούμε και να ακούσουμε σήμερα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Καλημέρα!

Η Maggie Riley στο 92,9 της όλες οι επιτυχίες 90's του Now, τέλος και η αγωνία των χιλιάδων υποψήφιων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς πριν μία ωρίτσα περίπου ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια. Παιδιά, ό,τι έγινε έγινε τώρα, δεν τελειώνει η ζωή αν σε περίπτωση δεν περάσατε ή δεν είχατε τα αποτελέσματα που θέλατε. Οι ευκαιρίες είναι άπειρες εκεί έξω και το ταξίδι της ζωής, της ωραίας σας ζωής, μόλις ξεκινάει.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και μετά τον τόρο που έχει προκαλέσει, παιδιά, η κινηματογραφική οδύσσια του Christopher Nolan που σας έλεγα και χθες ότι την είδα, ο Elon Musk αποφάσισε να δώσει τη δική του εκδοχή, όχι στον κινηματογράφο, αλλά μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως αποκάλυψε, η εταιρεία του σκοπεύει να δημιουργήσει μια AI εκδοχή, σωθήκαμε τώρα, του ομοιρικού έπους, αν είναι σαν του Christopher Nolan, που έχει βγάλει πράγματα από το μυαλό του πραγματικά στην συγκεκριμένη οδύσσια, που μόνο του ομοίρου δεν είναι, τι να πω. Όλο αυτό λοιπόν με στόχο να παρουσιάσει την ιστορία του Οδυσσέα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Γεια σας.
3: Είστε οι Καλλιόποι?
2: Ναι, πείτε μου.
3: Λοιπόν, κερδίσατε εισιτήρια για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με βλέπετε έτσι μαζεμένη, γιατί ναι, είμαι μπροστά σε έναν τραπεζικό υπάλληλο που προσπαθώ να τον πείσω να μου κάνει τη δουλειά μου.
3: Αχ, δώστε τον μου, δώστε τον μου. Δώστε τον μου εμένα, δώστε τον μου.
2: Όχι, καλέ.
3: Καλέ, δώστε τον μου, θα καθαρίσω εγώ για σας. Αλήθεια σας λέω. Μαζί με τα εισιτήρια της Ελένη Ξίγουεϊς θα κάνω και τη δουλειά σας. Δώστε μου τον υπάλληλο.
2: Μπαμπα, δεν είναι, σας λέω. Μουντρούχος
4: είναι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Ήταν ο Benson Boone, μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και θέλω να σας πω τώρα ότι εσείς που έχετε συνέχεια το κινητό στο... έχετε το κινητό συνέχεια στο ανοιχτό, δηλαδή να μην είναι αθόρυβο, να ξέρετε ότι η ψυχολογία λέει κάτι για εσάς. Να ξέρετε ότι έχετε το φόμο, ναι. Δηλαδή ο φόβος ότι μια ευκαιρία, ένα μήνυμα, μια είδηση θα σας προσπεράσει. Και εσείς φοβάστε τώρα ότι θα χάσετε κάτι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι τώρα το καλοκαίρι μας πιάνει ακόμα περισσότερο, να ξέρετε. Γιατί αφήνουμε το κινητό έξω, αφήνουμε το κινητό στο δωμάτιο και πάμε για μπάνιο και λέμε ότι κάτι γίνεται και το χάνουμε. Νομίζω ότι πολλοί αισθάνονται την ανάγκη να είναι διαρκώς διαθέσιμοι στους άλλους. Κάτι που αυξάνει το άγχος και δυσκολεύει την πραγματική ξεκούραση. Και αυτό που έχουμε ανάγκη, η αλήθεια είναι, τώρα που έρχεται καλοκαίρι, είναι να ξεκουραστούμε. Είναι να αφήσουμε το καλοκαίρι να μας συνεπάρει, όπως και η θάλασσα, όπως και ένα ποτάκι, χωρίς να έχουμε όμως το αυτοκίνητο μετά. Και πραγματικά να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Είναι πραγματικότητα.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και είσαι μεταξύ, παιδιά, ακούγεται σαν αστείο, αλλά είναι αληθινό. Θέλω να σας πω για αυτή τη μεγάλη παρέα φίλων που έχει δημιουργήσει μια ομάδα στο WhatsApp με έναν ιδιαίτερο στόχο: να καταγράψουν συνολικά 1 εκατομμύριο μπύρες που θα πιούν όλοι μαζί μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος ανοίγει μια μπυρίτσα, τη δηλώνει στην ομάδα και ο αριθμός ανεβαίνει. Έχουν φτιάξει μέχρι και στατιστικά αυτοί οι απότρελοι πραγματικά, πίνακες κατατάξεις για το ποιος συνεισφέρει περισσότερο στον μεγάλο στόχο. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το πιο υγιεινό challenge του κόσμου, αλλά σίγουρα έχει γίνει viral.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Δεν μου ολοκληρώνει.
15: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Αυτό το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε και πάλι στο 92,9 KISS. Θυμηθείτε και σήμερα 5η-23 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακούτε 92,9 KISS και περιμένουμε πώς και πώς όλοι τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ο Λουίς Φόνση είναι εδώ, να ξέρετε, στη βαρέα μας, στην Ελλάδα μας. Ο άνθρωπος που έκανε όλο τον πλανήτη να τραγουδά τον Despacito. Καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλαδάρα.

λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια στο 92,9 Kiss, και θέλω να σας πω για τις θερμοκρασίες που χτυπούν κόκκινο. Υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να τα έχουμε πάντα μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, ένα παγουράκι. Ένα παγουράκι πρέπει να το έχουμε με νερό για συνεχή ενυδάτωση. Θέλω να σας πω επίσης, το καπέλο είναι σημαντικό, τα γυαλιά ηλίου και ένα ανεμιστηράκι που βλέπω καμιά φορά κάποιους ηλιοκαιωμένους να έχουν, αλλά τις περισσότερες φορές, να σας πω την αλήθεια, τους ζηλεύω, γιατί θα ήθελα κι εγώ ένα τέτοιο. Και ένα σπρέι προσώπου, ό,τι πρέπει. Θέλουμε λίγη δροσιά παραπάνω, ειδικά αυτές τις μέρες.

0: εποχής. Artist Spotlight.
1: Η Madonna αυσή υπόνοιες ότι θα είναι headliner στο Glastonbury το 2027, λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Η βασίλισσα της pop παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στο BBC και προς το τέλος της συνέντευξης ο Norton ρώτησε αν η Madonna σχεδίαζε να κάνει περιοδεία για το νέο της άλμπουμ. Η Madonna επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει περιοδίες προώθησης και στη συνέχεια το επόμενο καλοκαίρι κάτι μεγαλύτερο. Ο παρουσιαστής φάνηκε να συνειδητοποιεί τι εννοούσε και τη ρώτησε: αυτό ακούγεται πραγματικά συναρπαστικό και καλό και νομίζω ότι ξέρω γιατί μιλάς. Είναι σε αυτή τη χώρα, εννοώντας τη Βρετανία. Μπορεί, είπε η Madonna με χιούμορ.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

92,9 Kiss. This is Kiss.

Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία La La Land. Αν δεν την έχετε δει, νομίζω ότι πρέπει να τη δείτε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάντως θέλω να σας πω ότι οι δημιουργοί αποφάσισαν να διορθώσουν ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό έτσι λαθάκι που υπήρχε στην εμβληματική αφίσα της ταινίας 10 χρόνια μετά. Η διάσημη εικόνα λοιπόν με τον Ryan Gosling και την Emma Stone κάτω από τα αστέρια είχε μία λεπτομέρεια που δεν άρεσε ποτέ στους δημιουργούς. Και τώρα με αφορμή την επέτειο της ταινίας παρουσιάστηκε λοιπόν η ανανεωμένη εκδοχή με το χεράκι του Ryan λίγο διαφορετικό. Μία υπενθύμηση λοιπόν ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες επιτυχίες μπορούν να βελτιωθούν έστω και 10 χρόνια αργότερα. Για τη συνέχεια, Robbie Williams, τώρα είναι 2,9 Kiss.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από U2 και Beautiful Day. Φυσικά στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκιανα και εύχομαι να συνεχίσετε να έχετε έτσι μια ωραία και δροσερή Beautiful Day. Και αυτό θα γίνει μόνο ακούγοντας 92,9 Kiss φυσικά. Ο Γιώργος Λάζαρος είναι στο στούντιο και περιμένει να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρύδη και Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά!
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Πόσο ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Η εβδομάδα τελειώνει, ο Αύγουστος είναι κοντά. Όλα καλά λοιπόν, γεια σας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ακούμε επιτυχίες 90s to now. Έρχεται τώρα ο Λουίς Καπάλτι, έρχεται και ο ATB. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας και έχουμε προτάσεις για έξοδο. Έχουμε νέα για σινεμά και άλλα ενδιαφέροντα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια σε όλους.

5η 23 Ιουλίου στο 92,9 Kiss που κάθε Σαββατοκύριακο κάθε ώρα παίζει επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μαζί μας τώρα είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr, καλέστε το 13803. Συνεχίζουμε τώρα με την Pink. Σε λίγο έρχεται και ο Terry Swims μαζί με τον David Guetta εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Ο Χάρης Στάιλς ακύρωσε τη συναυλία της Τρίτης στη συναυλία λόγω προβλήματος υγείας. Ο Βρετανός Ποστάρ, λοιπόν, επρόκειτο να εμφανιστεί στο Σάο Πάολο στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας περιοδίας του Together Together, αλλά οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η συναυλία δεν θα γίνει. Οι θαυμαστές του που είχαν εισιτήρια για την ακυρωθήσα συναυλία θα λάβουν επιστροφή χρημάτων και όπως κατέληγε η ανακοίνωση, η συναυλία της Παρασκευής θα γίνει κανονικά. Και αυτά ήταν βεβαίως τα Kiss Artist Spotlight. Εμείς συνεχίζουμε με Rasmus και Bruno Mars μαζί με Lady Gaga που έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Πέμπτη στο 92,9 Kiss και σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε το sci-fi thriller «Η δική της κόλαση», όπως και τη μαύρη κωμωδία «7 ψυχοπαθείς» με τον Colin Farrell. Επιβάλλεται μια βόλτα σε θερινό το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα ακούσουμε τους Imagine Dragons. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε στα 90s με τον Coolio εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και η Ριάννα στην παρέα μας στον 92,9 εκεί και μαθαίνω ότι φεύγουν σιγά σιγά τα τρόλια από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση τους θα πάρουν νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Κάποια μάλιστα από τα νέα οχήματα θα φορτίζουν εν κινήσει από τα καλώδια των τρόλεϊ με το καλό να έρθουν. Λοιπόν, σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τους Coldplay, θα ακούσουμε και την Tina Turner. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 εκεί.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 και 1 στον 92,9 Kiss που παίζει πάντα επιτυχίες 90s to now. Και Coldplay θα ακούσουμε και Smiley και Tina Turner. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και σε 25 λεπτά και κάτι θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούμε 92,9. Κις. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στα Κτέλ. Κίνηση έχει και η Αρδιτού και η Κηφισίας στο Μαρούσι. Εσείς μπείτε στο horizon.gr, θα βρείτε τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Η Horizon φροντίζει να μην χάνουμε gigabytes, αφού κάθε μήνα όσα δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Τέλεια. Τώρα θα ακούσουμε την Emily Sandé. Σε λίγο έρχονται και οι Swedish House Mafia στον 92,9.

0: 23 Ιουλίου και ακούμε πάντα 92,9 κις. Τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα υπέροχο Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και γράψτε μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Στείλτε το στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Γίνονται δεκτές συμμετοχές από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 8ος ή η 8η και συνεχίζουμε με τον Benson Boone και την Τερέζα. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Πέμπτη στον 92,9 Kiss και βάζουμε από τώρα υπενθύμηση στο κινητό για τις 28 Αυγούστου που είναι πανσέλινος και η είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί αρκετές εκδηλώσεις για εκείνη την ημέρα. Θα μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο culture.gov.gr. Έρχεται τώρα ο Σόμπερ, σε λίγο έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 92,9 Kiss.

Break Me Shake Me στο 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Σοφία. Η Pizza Fan έχει νέες υπέροχες γεύσεις για φανατικούς pizza lovers και για cheese lovers. Τις νέες Pizza Bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραφιέρα νάξου, Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesar και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη, ό,τι πρέπει για μεγάλες βραδιές με καλή παρέα. Σε λίγο Caesar και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη, ό,τι πρέπει.

0: θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με τον Αλέσιο Λύση να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο. Στην πρώτη του αποστολή έχει νέα πρόσωπα, τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλλη και Ελουστόντο.
1: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Τη ελληνική δερματολογική και αφροδουσιολογική εταιρεία.
4: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Δεν θα ξεπεράσει τους 30 αύριο η θερμοκρασία και ίσως βρέξει το απόγευμα. Κοντά στους 30 θα είναι το θερμόμετρο και το Σαββατοκυριακό, αλλά τη Δευτέρα θα ανέβει στους 35. Η ώρα τώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Delirium. Θα ακούσουμε και Billie Eilish, ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

5η 23 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και σε μία ώρα θα παίξετε για το Fuel Pass όπως κάθε απόγευμα με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Τώρα θα ακούσουμε την Αντέλ που είναι γνωστό ότι είναι μεγάλη φαν της Φόρμουλα 1 και επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της McLaren. Εκεί οδήγησε σε προσωμιωτή. Στο μέλλον τη βλέπω και σε μονοθέσιο. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 92,9 είναι η παρέα μας και το καλοκαίρι και χαμός γίνεται με τα τραγούδια που έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά site μουσικής λοιπόν βρήκαν τρόπο να τα αναγνωρίζουν και αφαιρούν μαζικά εκατομμύρια τραγούδια από τις πλατφόρμες. Άλλα site πάλι ενημερώνουν τους χρήστες όταν ακούν κάτι που έχει φτιαχτεί με AI και σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον όλο αυτό. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε την Taylor Swift, θα ακούσουμε και τους Roxette. Μιλέτε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

19 πριν από τις 5 στον 92,9 Κις και πολλές εκδηλώσεις ετοιμάζονται από τέλη Αυγούστου έως Οκτώβριο για το θέατρο του Λυκαβητού. Παραστάσεις και συναυλίες που αξίζει να δούμε. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο cultureisathens.gr. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ενίκη Εγκλέσιας. Λίγο έρχεται και η Amy McDonald εδώ στον 92,9 Κις.

0: Η ρεύμα Mayron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Mayron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Mayron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Mayron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Είσαι στον Kiss. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Λίγο μετά τις 5, απόγευμα 5ης, 23 Ιουλίου, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε μόνο με τον Αλέξανδρο και σήμερα. Αυτή την ώρα θα μάθουμε πόσα λεπτά περπάτημα χρειάζονται για να κάψουμε ένα παγωτό, κάτι που μας ενδιαφέρει σίγουρα. Θα δώσουμε κάψιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και φυσικά θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Mojo Lady στα 9 λεπτά μετά τις 5. Απόγευμα 5ης 23 Ιουλίου. Η θερμοκρασία μια χαρά, έτσι. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Αύριο 30 και με πιθανότητα βροχής. Σάββατο 28. Από τη Δευτέρα πάλι θα δούμε 35 άρια. Να ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση, να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι το Αιγάλεο. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι το Ζεφύρι και μετά από το Ηράκλειο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, η Ποσειδόνο στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο. Βασιλή Αμαλία, Βασιλή Σοφία και Αρδιτού. Θέλω σιγά σιγά να μου συγκεντρωθείτε, να συγκεντρώσετε τη σκέψη σας, να θυμηθείτε την πινακίδα του αυτοκινήτου σας. Γιατί σε λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.

0: θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η 23 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Pussycat Dolls, Don't Cha. Και σήμερα έκαναν τζα τα αποτελέσματα. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ, οι οποίες επιβεβαιώνουν βέβαια ότι οι ιατρικές, πολυτεχνικές και οι σχολές πληροφορικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Οπότε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Και τώρα ξεκινάει η αγωνία χιλιάδων γονέων, οι οποίοι κοιτάζουν πώς θα τα βγάλουν πέρα στην περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός Αθήνας. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά για να περάσουμε στο Kiss Fuel Pass. Είναι κάτι που περιμένετε και περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή σήμερα. Θα ακούσουμε τρεις αριθμούς. Εάν αυτοί οι τρεις αριθμοί είναι οι τρεις τελευταίοι αριθμοί στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας, τότε πολύ απλά θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τα 92,9 Kiss και την Ελλήν. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 0, 5, 8.
0: Ψάχνουμε λοιπόν σήμερα το 058. 058. Εάν τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας του αυτοκινήτου σας είναι 058 με αυτήν ακριβώς τη σειρά, τότε πολύ απλά τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000. 210-80-50.000. Έχετε βέβαια όπως πάντα και τα 5 λεπτά περιθώριο, αλλά ξέρετε ότι αρκετές φορές έρχεται και δεύτερος και τρίτος και το Kiss Fuel Pass, το κερδίζει πάντα ο πρώτος. Γι' αυτό βιαστείτε. Ψάχνουμε το 058, τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και την Duffy, Mercy και από ό,τι φαίνεται η Gen Z δεν δείχνει mercy καθόλου. No mercy at all. Μία ιστορία στο Reddit λοιπόν για εργαζόμενους στη Gen Z έγινε viral αφού φαίνεται να έφυγαν από το γραφείο, όχι εδώ στο εξωτερικό, όταν χάλασε το κλιματιστικό. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ενημέρωσαν το HR πως θα επιστρέψουν όταν φτιαχτεί το air condition, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Άλλοι έλεγαν καλά έκαναν, άλλοι έλεγαν ότι είναι κάπως υπερβολικό αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Θέλω την άποψή σας στο Viber 6942 929 929.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
8: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η 23 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Because the night, 10,000 maniacs. Και ξέρετε, επειδή διάβασα ένα άρθρο, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Προβληματίζομαι γιατί, σε ό,τι αφορά τη διατροφή, τα πολύ ωραία πράγματα, αυτά που πραγματικά απολαμβάνουμε, να έχουν και πάρα πολλές θερμίδες και να υδρώνουμε μετά για να τα κάψουμε. Ο λόγος για το παγωτό είναι ίσως η πιο αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση. Όταν ο υδράριος ανεβαίνει, όλοι αναρωτιόμαστε, ωραία, να φάω ένα παγωτό, αλλά μετά πόση άσκηση χρειάζεται για να ισοφαρίσουμε τις θερμίδες από ένα κυπελάκι ή ένα χωνάκι παγωτό. Λοιπόν, να σας πω ότι η γρανίτα έχει περίπου 80 με 120 θερμίδες. Ένα ξυλάκι παγωτό 180 με 250, ένα χωνάκι με μία μπάλα 220 με 300 θερμίδες, παγωτό με σοκολάτα και ξηρούς καρφούς 300 με 400, μεγάλο κυπελάκι με σιρόπια και τόπινγκς φτάνει τις 500 θερμίδες. Τώρα λοιπόν, πόσο βερβάτιμα χρειάζεται? Αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι περίπου γύρω στα 70 κιλά και περπατά με γρήγορο ρυθμό, δηλαδή 5 με 6 χιλιόμετρα την ώρα, καίει κατά μέσο όρο 250 με 320 θερμίδες την ώρα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι για τη γρανίτα που είπαμε πριν πρέπει να περπατήσουμε 20 με 25 λεπτά, για το ξυλάκι 35 με 45, για το κλασικό χωνάκι 45 με 60 λεπτά, για το παγωτό με την επικάλυψη σοκολάτας 60 με 80 και 90 λεπτά ή και περισσότερο, για ένα μεγάλο κυπελάκι με όλες τις προσθήκες, τα toppings, τα σιρόπια κτλ. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Θέλω να φάω ένα παγωτό και μετά θα λιώσω, θα περπατάω 90 λεπτά. Άσε καλύτερα. Δεν θα περπατήσω, θα το φάω απλά.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
2: Σε

Ακούμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now. Lorraine Tattoo στα 17 περίπου λεπτά πριν τις 6 εδώ στο Kiss Drive Time. Δέχτηκα ένα κύμα συμπαράστασης στο Viber με τα παγωτά και το πόσο πρέπει να περπατήσουμε, και η Αγγελική λέει ότι δεν χρειάζεται να τα κάψουμε, άντε από εκεί, όπως και η Μαρία, γιατί να τα κάψουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχετε αυτό το πνεύμα και σε αυτό το πνεύμα περίπου θα σας συνεχίσω τώρα. Θα σας πάω σε Summer Vibes, στα Fridays, που σημαίνει παγωμένα cocktails, φρουτώδες γεύσεις, απολαυστικά νόστιμα πιάτα. Και έχω και μία δωρεπιταγή από τα TGI Fridays για κάποιον ή κάποια από εσάς που θα παίξει μαζί μου τώρα όνομα φυτό ζώο πράγμα. Οπότε για τηλεφωνήστε 210-80-50-000, 210-80-50-000. Σε λίγο παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. 92,9.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Σταυρούλα. Γεια σου Σταυρούλα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταυρούλα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο αμάξι πηγαίνω σπίτι.
1: Ωραία.
2: Και σας ακούω.
1: Τελείωσε η δύσκολη μέρα και πάμε σπίτι να χαλαρώσουμε, σωστά?
2: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Ωραία, κάτσε να κάνουμε μια προπόνηση στη χαλάρωση τώρα, να παίξουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Είσαι έτοιμη?
2: Έτοιμη.
1: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα Α.
2: Ωραία.
1: Το έχουμε, εντάξει?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω το χρόνο?
2: Ναι.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Ένα όνομα.
2: Αχιλλέας.
1: Ένα φυτό.
2: Ανεμόνι.
1: Αυτό σε μεταφέρει σε νοσοκομείο μακριά από μας.
2: Ασθενοφόρο.
1: Το αντίθετο του όμορφος.
2: Άσχημος.
1: Μία χώρα.
2: Αλβανία.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Αρτοποιός.
1: Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για να αλλάξουμε ρούχα σε γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις.
2: Αποδυτήρια.
1: Ένα από τα 12 ζώδια στην αστρολογία.
2: Εγώ καιρός.
1: Ένα αντικείμενο.
2: Ασπίδα.
1: Ένα ζώο.
2: Αντιλόπι.
1: Αντιλόπι, είπες αντιλόπι?
2: Αντιλόπι.
1: Μπράβο. Τέλεια. Τα καταφέραμε. Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα.
3: Πάλι καλά όπου δεν είπα αλέφαντα.
1: Καλό θα ήταν αυτό, ωραίο θα ήταν. Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω Σταυρούλα μου, σχέδια για διακοπές έχουμε κάνει ή ακόμα είναι νωρίς?
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ελπίζω κάτι καλό και ελπίζω και σε σένα να πας κάπου πολύ όμορφα και να περάσεις όμορφες στιγμές.
1: Ξέρεις κάτι, όταν έχεις καλή παρέα, όπου και αν πας θα περάσεις όμορφες στιγμές.
2: Ακριβώς.
1: Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ, να απολαύσεις το γεύμα σου και τα κοκτέιλ σου στα TGI Fridays.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια, γεια, γεια.
2: Γεια, γεια.
0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
0: 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στο πρώτο πολύ σημαντικό μάτς στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να τελειώσουν την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και να κάνουν διαδικαστική τη ρεβάνς της 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, για το οποίο έχουν ενημερωθεί ότι θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με τον Αλέσιο Λύση να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο. Στην πρώτη του αποστολή έχει νέα πρόσωπα, τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλλη και Ελουστόντο.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά. Με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις

0: και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο, σε αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα και το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο Μόνο και σήμερα περαστικά στην Ελένη. Δεύτερη ώρα και αυτή την ώρα θα μάθουμε σε ποιες εφαρμογές βάζει φρένο η Ευρώπη. Επίσης, τι αλλάζει στα δρομολόγια με το θερινό πρόγραμμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα παίξουμε βέβαια Kiss Soundcheck και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η, 23 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τους Backstreet Boys. Everybody. Για προσέξτε τώρα όλοι εσείς που χρησιμοποιείτε εφαρμογές που δείχνουν που έχει κάμερες, που έχει μπλόκα κτλ. Αυτά σε λίγο δεν θα λειτουργούν. Η Ευρώπη ετοιμάζεται για αυστηρότερους κανόνες στις εφαρμογές που ενημερώνουν οδηγούς για κάμερες ταχύτητας και αστυνομικά μπλόκα. Με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Και η εξέλιξη, βέβαια, αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες οδηγούς. Γι' αυτό να προσέχετε. Θερινό πρόγραμμα έχουμε όμως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, στη γραμμή 1 οι σειρμοί θα διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές. Η γραμμή 2 του μετρό, τις ώρες αιχμής 7 με 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα πηγαίνει 5 με 7. Η γραμμή 3 του μετρό, οι σειρμοί θα περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί τις ώρες αιχμής και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα. Να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι το Εγάλαιο. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ενώ προς Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα. Σταδίου Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το Keys Soundcheck. Και επειδή τις τελευταίες μέρες σας παιδέψαμε λιγάκι, σήμερα είναι, θα έλεγα, αρκετά πιο εύκολο από τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, αν είστε έτοιμοι, για πάμε να ακούσουμε τον σημερινό ήχο που θέλουμε να μας βρείτε τι είναι.

0: Το καταλάβαμε? Φαντάζομαι πως ναι. Αρκετά γνώριμος ήχος. Λοιπόν, θέλουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Πιο πτηνό είναι αυτό. Βοηθάω ακόμα περισσότερο. Σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο. 6942-929-929. Αν έχουμε, που θα έχουμε σίγουρα περισσότερους από έναν τυχερούς που το έχουν βρει. Θα κάνουμε κλήρωση. Κάποιος κερδίζει δώρο επιταγή για τα Ναπολιτίβο. 6942-929-929 το Viber. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: ίσως η καλύτερη συμβουλή και επιλογή για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε από Μίκα. Relax, take it easy. Είχαμε και τον ήχο. Αυτόν τον ήχο ζητήσαμε να μας βρείτε τι μπορεί να είναι, ποιο πτηνό είναι αυτό. Και έγινε πραγματικά χαμός στο Viber. Στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά, γιατί δεν γίνεται να τα ακούσουμε όλα όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μήπως είναι γλάρι ο ήχος που ακούσαμε?
2: Περακής, αυτό που ακούγεται είναι ένας γλάρος.
0: Μάλιστα.
3: Εύκολο σήμερα, ο γλάρος.
0: Okay.
4: Καλησπέρα, είναι γλάρι?
0: Είναι, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
5: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
5: Ο ήχος πιστεύω είναι γλάρος.
0: Okay.
6: Καλησπέρα Κις, είναι γλάρος φυσικά.
0: Okay.
7: Καλησπέρα Κις, καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
7: Γλαροπούλια, και μια φορά κάτι εύκολο ρε παιδιά, μας έχετε πεθάνει. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, okay.
8: Καλησπέρα Αλέξανδρε, είμαι η Ξένια. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό κουταβάκι που κλαίει.
0: Α, να και κάτι διαφορετικό.
9: Γεια σου Κις. Εννοείται πως είναι γλάρι.
0: Okay.
10: Εννοείται είναι γλάρος.
0: Μάλιστα.
11: Ναι, ένας γλάρος.
0: Ένας γλάρος, okay, να ακούσουμε άλλο ένα.
12: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
12: Είναι γλάρι που κυνηγούν ένα καράβι για κάποιο νησί.
0: Α,
12: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
12: Και στην Ελένη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σταύρος ονειρεύεται διακόπες από τώρα και καλά κάνει όπως οι περισσότεροι από εμάς. Φυσικά και είναι γλάρος ο ήχος που ακούσαμε. Οι απαντήσεις πάρα πολλές, είτε ακούστηκαν στον αέρα είτε δεν ακούστηκαν, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στις σωστές που είναι πάρα πολλές. Και κάποιος από εσάς θα ενημερωθεί με μήνυμα στο Viber ότι έχει κερδίσει την δωρεπιταγή για φαγητό στον Απολυτίβο.
13: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Είσαι στον Kiss.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
20: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
19: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
20: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
21: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Εκεί ακούσαμε και την Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Και αν αυτό που δεν μπορείτε να βγάλετε από το μυαλό σας είναι οι διακοπές και ένα τριημεράκι, μπείτε στο Instagram του 92,9 εκείς και κερδίστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές στο Περάκης είναι για να χαλαρώσεις στις δύο υπέροχες παραλίες του με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε στο hotelperakis.com και κλείστε έγκυρα τις διακοπές σας. Θα ζήσεις την απόδραση από την καθημερινότητα παρέα με το ξινό νερό και θα νιώσεις ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Ξινό νερό, η απόλαυση να την πιεις στο ποτήρι. Η κλήρωση, ο νικητής μάλλον, θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Γι' αυτό λοιπόν μην το καθυστερείτε, μπείτε στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα απλά βήματα και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο τριήμερο στην Άνδρο.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είσαι να φτιάχνεις τη μέρα, καλά μου, ωραία.
1: 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε την απόγευμα 5η 23 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του να ακούσαμε και Two Face You. Δεν ξέρω αν έχετε δει την Οδύσσια που βγήκε πρόσφατα στις αίθουσες και γίνεται πραγματικά χαμός, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πραγματικά σπάει τα μία. Μη δουν λοιπόν κάτι να πηγαίνει καλά, αμέσως να ξεκινήσουν οι διάφορες παραλλαγές. Τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε ότι ετοιμάζεται και μια σειρά με την Οδύσσια σε πλατφόρμα. Τώρα έχουμε κάτι καινούριο, μια συζήτηση που ξεκίνησε στο X. Η ιδέα λοιπόν διατυπώθηκε από χρήστη της πλατφόρμας, ο οποίος πρότεινε στον δισεκατομμυριούχο Έλληνα Μάσκ να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για μια παραγωγή που θα αποδίδει με απόλυτη πιστότητα το ομηρικό έπος. Στόχος, σύμφωνα με την πρόταση, είναι η αναπαράσταση της εποχής με ιστορική ακρίβεια από τα πλοία, τον οπλισμό, τα κουστούμια και τη γλώσσα των χαρακτήρων. Η απάντηση του Elon Musk ήταν σύντομη αλλά αρκετή για να περιδοτήσει χιλιάδες αντιδράσεις. Μία απλή φράση, I'm in, δηλαδή είμαι μέσα. Το στοιχείο που ξεχωρίζει σε αυτή την πρόταση είναι ότι οι διάλογοι θα αποδοθούν εξ ολοκλήρου στην ομηρική διάλεκτο, ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο πιστά το πρότυπο κείμενο του ομήρου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει λογικά ο Elon Musk να βάλει μεν τα λεφτά, αλλά να διαλέξει και Έλληνες ηθοποιούς. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούσεις από έναν Αμερικάνο άντρα μη ένεπεν, θα ακούσεις άλλα ντάλα, καλύτερα να μην τα ακούσεις καθόλου.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και από Aventura Obsession. Και για εσάς που έχετε Obsession με τα Lego, σας έχω νέα. Για εσάς λοιπόν των λάτρης των Lego και της τέχνης, έρχεται νέα κυκλοφορία από τα διάσημα του Γλάκια. Ο διάσημος πίνακας το Φιλί. Ο όμιλος Lego ανακοίνωσε συνεργασία με το Μουσείο Belvedere στη Βιέννη για την κυκλοφορία ενός σετ το οποίο θα έχει 4.000 τουβλάκια που θα δημιουργούν τον εμβληματικό πίνακα του Gustav Klimt. Μάλιστα το σετ θα είναι τύπου τρισδιάστατο και από ό,τι φαίνεται θα είναι διαθέσιμο για πώληση από την 1η Αυγούστου. Στην Αμερική θα στοιχίζει $300, κάπου εκεί κοντά θα είναι και στην Ευρώπη, γύρω στα 300€, 300 και κάτι. Για εσάς λοιπόν των φίλων των Lego, ετοιμαστείτε για το Φιλί.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες 2 ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Για άλλη μια φορά περαστικά στην Ελένη, να δούμε αν θα είναι αύριο μαζί μας ή από Δευτέρα. Θα σας αφήσω τώρα με Coldplay και Sky Full of Stars. Ένα τρίωρο γεμάτο επιτυχίες 90s to now έρχεται με την Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το απόγευμα στις 5 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, πολλά φιλιά.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και ρέα. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς,

0: Ευρώπα Αλέκο. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Και η Χριστίνα Γενοπούλου στην παρέα. Καλησπέρα μαζί στον 92,9 και για τις επόμενες 3 ώρες με αγαπημένες, επιλεγμένες επιτυχίες 90's του Now. Με τα ωραία και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη από το βορρά, στο νότο και στο κέντρο. Με την πιο καλοκαιρινή μας διάθεση. Θα ξεκινήσω με τα νέα σήμερα και μέχρι εκεί θα ακούσουμε Sonic, Hozier, The Sweet και Kings of Leon ευθύς αμέσως. You Somebody.

92,9 και η Σαπαρή με την Ιντιλάντα Νιερντάνς. Τι άλλα νέα σήμερα στο χορό των προστήμων. 890 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο επέβαλε στην Google η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τη για αθέμητες πρακτικές που την ευνοούν εις βάρος των ανταγωνιστών. Ο αθέμητος ανταγωνισμός. Προθεσμία 60 ημερών της έχουμε δώσει για να συμμορφωθεί να είναι καλό παιδί. Σε βλέπω. Και άλλες κάμερες στα φανάρια της πόλης. 388 εγκαταστάθηκαν στην Αττική, λειτουργούν ως μέτρο πρόληψης, δεν βεβαιώνουν πρόστιμα, κυρίως εντοπίζουν παραβίαση του κόκκινου. Είμαστε καλά, παιδιά, δεν κάνουμε τέτοια. Ο Teddy Swims βλέπει Bad Dreams, θα ακούσουμε γιατί. Έρχεται και η Delta Goodrem στα καπάκια με μια υπέροχη μπαλάντα Lost Without You.

0: Έλα μη χάνεσαι, είσαι στον 92,9 Kiss και τώρα θα μάθεις τι σχέση έχει η Ριάννα με τους Queen.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ριάννα επιθυμεί τα τραγούδια του επερχόμενου ένατου στούντιο άλμπουμ της να θυμίζουν τον ήχο των κλασικών κομματιών των Queen. Και επειδή αυτό το επόμενο άλμπουμ μοιάζει και λίγο με το γεφύρι της Άρτας, κάτι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, είναι η διαφήμιση των καλλιντικών της Pop Star. Η Ριάννα και ο ASAP Rocky συνεργάστηκαν για μια ξεκαρδιστική καμπάνια της Fenty Skin, στην οποία συμμετέχουν πολλές διασημότητες. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το διαφημιστικό και να αγοράσετε τα συγκεκριμένα προϊόντα στον ιστότοπο της Fenty Beauty. Εμείς θα ακούσουμε Ριάννα στα επόμενα 90's του Now, θα ακούσουμε και Dua Lipa στο υπέροχο Be The One.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Είσαι στον Kiss.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Rolling in the Deep, 5η-23 Ιουλίου στο 92,9 και οδηγώντας καλύτερα με επιτυχίες 90's του νόμου. Είναι τόσο ωραίο που βρίσκουμε κάποιες παραπάνω θέσεις για να παρκάρουμε αυτόν τον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση Βασιλής Σοφίας εκεί στο Κολονάκι, Παγκράτη, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιμάρμαρο, Μεσογείων, Σέχο Λαργό, Αγία Παρασκευή. Αλλά εντάξει, όλα τα αντέχουμε. Επίσης, ο 92,9 Kiss σου χαρίζει το Kiss Fuel Pass μαζί με την Ελίν. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Έχουμε διαγωνισμούς καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα για να κάνεις λίγο πιο ξένιαστα τις διαδρομές σου. Έρχονται κομματάρες. Θα ακούσουμε πολύ αγαπημένο από Dua Lipa, Be The One. Η Ριάννα με το Unfaithful και αυτός είναι ο υπέροχος Brian Adams στο Everything I Do It For You.

Όλα για σένα, κανένα δίλημα. Είσαι στον 92,9 Kiss και άκου τώρα κάτι πράγματα. Το συνέστημα του να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να μοιάζει πολύ με τον έρωτα. Είσαι στον 92,9 Kiss και άκου τώρα κάτι πράγματα.

0: χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τώρα πάμε από αγορά για σύντομα νέα και ιδέες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Είσαι στον Kiss.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Δεν μου ολοκληρώνει.
14: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 μετά τις 8 με τα μάτια στραμμένα στη Δύση, στο ηλιοβασίλεμα και τα φτάκια στον 92,9 Kiss. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και συνεχίζουμε παρέα με την καλύτερη 90's του Now. Μουσική θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αυτή την ώρα θα σου πω για το νούμερο 1 μυστικό, είναι μυστικό άραγε της μακροζωίας και για τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Ξεκινάμε με Ζας, Εκουαδόρ και Ιμάνι.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje!

Έξω ναι, χωρίς παρέα όχι. Λατρεύουμε τις μεγάλες παρέες, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι. 5η 23 Ιουλίου στον 92,9 Kiss. Το ελληνικό εορτολόγιο δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Καιρό είχα να δω επίσης συννεφάκια και βροχή στο μετέο. Δείχνει αύριο στην Αττική μετά τις 5 το απόγευμα βροχή. Ήλιος μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι. Θερμοκρασία, η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Φιού, ήταν πολύ ωραίο και ανακοφιστικό το αεράκι σήμερα. Πολύ ωραίος και πολύ δυνατός και με πολύ ρυθμό ο Bruno Mars τώρα θα μας τραγουδήσει I Just Might στις επιτυχίες 90's στο Now. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

Hide You. Απόλυτα προστατευμένη μουσικά στο 92,9 Kiss με την καλύτερη 90s του Now μουσική. Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο. Έχουμε φεστιβάλ φωτογραφίας Athens Photo Festival 2026. Τελευταία ευκαιρία Κυριακή 26 Ιουλίου για ξεναγήσεις στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο της Πειραιός, με παρουσίαση της μεγάλης έκθεσης σύγχρονης φωτογραφίας. Επιτυχίες 90s του Now. Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Lose Control.

Θέλουμε attention, θέλουμε και μουσική από τον 92,9 Kiss. Και ποιο είναι το νούμερο ένα μυστικό για να ζήσεις περισσότερο σύμφωνα με νέα μακροχρόνια μελέτη? Δεν είναι η πράσινη χημία, ούτε τα αμύγδαλα, δεν είναι η γυμναστική, αλλά το νούμερο ένα μυστικό μακροζωίας είναι αυτοί που αγαπάς, οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Αν είναι υποστηρικτικοί, αν σε αγαπούν αληθινά, τότε ζεις περισσότερο και δίζεις υγεία, χαρά και μειώνεις το στρες. Η μοναξιά από την άλλη, και το περνώ και μόνος μου καλά, δεν ισχύει, κάνει το αντίθετο, δηλαδή αυξάνει το στρες και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό. Οι σωστοί άνθρωποι δίπλα σου γίνονται το αντίδοτο σε κάθε μα κάθε στενοχώρια. Όπως και η μουσική, η καλύτερη 90's του ναού μουσική παίζει στον 92,9 και ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

0: Χορεύουμε με τη Σακύρα. Πολύ θα θέλαμε να χορεύαμε σαν τη Σακύρα, αλλά τι καλά που μας παίρνετε μαζί σας στις πιο όμορφες διαδρομές. Ο Γιώργος Κολύμπης σε Σούνιο και στην επιστροφή ακούει 92,9 και στέλια. Δεν ξεχνάς, πες το και έφυγες για όποιο αγαπημένο σου νησί θέλεις. Εμείς βάζουμε τα ακτοπλοϊκά, διπλά ακτοπλοϊκά δώρο. Κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμούς. Σας δηλώνει συμμετοχή στο site μας και σε 929.gr.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
3: Καλημέρα. Μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
2: Ναι.
3: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσατε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
2: Λέγε.
4: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
3: Λοιπόν, Ζωή, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
4: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
3: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
4: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
2: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
4: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
2: Άστο, αγάπη μου.
4: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
2: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: σύλλογο.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Δεν μου ολοκληρώνει.
9: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Καλησπέρα με λίγη παραπάνω δροσιά, 5η βράδυ, 23 Ιουλίου, με τον 92,9 και σε κάθε διαδρομή, βόλτα, στη δουλειά, στην επιστροφή σπίτι. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Θα σου πω για ζώδια αυτή την ώρα, μήπως και εσύ χάνεις καθημερινά πράγματα, μικρά, γυαλιά, κινητό. Αυτό δεν είναι κακό. Συνεχίζουμε μαζί με την καλύτερη 90's του Now Μουσική και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Ό,τι έγινε, έγινε. 92,9 Kiss. Hey, what's up? Αστρολογικά δώσαμε το Kiss Goodbye στον ανάδρομο Έρμη. Και τρία ζώδια που εδώ και πέρα θα διώξουν άγχη και πολλά προβλήματα. Πρώτη είναι η καρκίνη. Πάρτε βαθιά ανάσα. Βγείτε και απολαύστε το καυτό καλοκαίρι. Έρχονται λύσεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Κρίκη και δίδυμη, η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη. Και γενικά τα πράγματα θα ρέουν όμορφα, χωρίς παρανοήσεις. Supergirl τώρα, αυτό το τραγούδι παίζει για σένα.

This Love 92,9 και είναι η μουσική σου αγάπη. Και στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, γενικά πολύ σινεμά παίζει στην πόλη, στα πιο απίθανα σημεία. Ο πεζόδρομος της Διονυσίου Αεροπαγήτου γίνεται σινεμά. Έχουμε το Athens Open Air Film Festival Σάββατο 25 Ιουλίου στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου, κάτω από την Ακρόπολη. Πραγματοποιείται ένα ξεκαρδιστικό double bill αφιέρωμα με δωρεάν είσοδο. Προβάλλονται οι κλασικές κομμωδίες Airplane και Top Secret. Και τώρα Benson Boone και το Beautiful Things, τα πράγματα που δεν είναι πράγματα, και νιώθει ευγνωμοσύνη.

Έλα και εσύ στην παρέα του 92,9 και σου μηχάνεις ούτε δευτερόλεπτο από την αγαπημένη σου 90's του Now μουσική. Βέβαια, υπάρχει μια έρευνα για όσους χάνουν στην καθημερινή μας ζωή διάφορα αντικείμενα. Χρήσιμα αντικείμενα, όπως είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου, όπως είναι τα γυαλιά μας, όπως είναι το κινητό. Και οι ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Berkeley, βρήκανε ότι οι άνθρωποι που χάνουν συχνά αντικείμενα όπως κλειδιά ή κινητό ή οτιδήποτε άλλο είναι πιο δημιουργικοί. Δηλαδή η ακαταστασία του μυαλού ίσως κρύβει δημιουργικά πλεονεκτήματα. Μου αρέσει αυτό γιατί πολύ απλά ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Μια σε χάνω, μια σε βρίσκω, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Nothing possible. Όλα είναι δυνατά, αρκεί να το θέλεις. Αλλά κι αν δεν είναι δυνατά, δεν πειράζει. Εμείς προχωράμε καλύτερα με τον 92,9 Kiss, που είναι η καλύτερη καλοκαιρινή μουσική σου παρέα. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7. Αύριο Παρασκευή πρωί 7 με 10 έχουμε breakfast show. Πες το και έφυγες. Οι Οργύρης και η Ζωή δίνουν και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησί θέλεις εσύ. Μπες στο site μας και δήλωσε συμμετοχή. Πολλά φιλιά.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά χωρίς αέρα, Ζωή.
3: Επιτέλους! Πόσες πρόκες έχω πατήσει!
2: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών, λοιπόν, χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές. Ξέρεις τι, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου Σαΐνη. Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου!
3: Οι Κινέζοι το κάνουν.
2: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνη.
3: Του αστυνόμου Σαΐνη, όχι όπως είναι, του Τραμπ.
2: Τραμπ ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνη ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
3: Έχει ανέβει και ξέρει ότι δεν είναι πόπουλο.
2: Όχι, αλλά έχω δει αστυνόμου Σαΐνη.
3: Δεν το καταλάβαμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Δεν είμαι ολόκληρη.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστώ.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή, μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες.
1: Πραγματικά.
3: Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνεσα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρεί.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Monster.
1: Το now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ!
1: Λίγα
2: μα
1: είναι.
2: Είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα 2 λεπτά
2: στο φανάρι. Δεν έχει φανάρια.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ
1: τα βλέπει γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου
2: έπαιρνα
1: και την άδεια κυκλοφορία.
2: Έχουν όλε οι διαβάσει φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Kiss App.
0: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι
3: το Kiss TV.
0: Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.